ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: πρόδειπα.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνείς.

0: επικείμενη μεταγωγή Τούρκου κρατούμενου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλοι κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα στην εξέλιξη αυτή, προκαλώντας την αναστάτωση στο εσωτερικό των φυλακών. Ξέσπασε στη συνέχεια φωτιά στην πτέρυγα 3 και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ενόπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή παράδοση του οπλισμού σε Παλαιστινιακό φορέα διοίκησης εντός 8 μηνών υπό διεθνή εποπτεία. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθλος καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθλος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: μιλάμε για σύνταγμα.
1: Κύριε Υπουργή, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη. Δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση. Δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας, αν χρειαστεί, πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη. Τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια. Αν δεν έχεις, δεν πας στο στρατό, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα. Δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του ο Έλληνας, χρήματα για την εφορία του. Φορολογία. Καμία στον λαθρομετανάστη, ΦΠΑ, ένφια, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση. Δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια. Ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία. Όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση των Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο από το 2019 με πληγώνει. Την απάτη της πράσινης ενέργειας. Πολέμησα με μανία. Δεν είμαι εναντίον των φωτοβολταϊκών. Δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Αλλά με μέτρο. Και επωφελία του ελληνικού λαού, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης για να το οικονομάνει υπάρχει ενέργειας. Δηλαδή, λέω φωτοβολταϊκά στην Ταράτσα. Ναι, το ρεύμα μας το έχει Έλληνας. Όχι αν το δίνει τζάμπα κοψοχρονιά. Στα σπίτια, ναι. Έχουμε ρεύμα, αυτονομία. Δεν κατάλαβα. Τζάμπα ρεύμα. Γιατί δεν μπορώ να βάλω εγώ σπίτι μου και να έχω τζάμπα ρεύμα? Και έχω τον ταβάτσι πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει δώσε σε μένα, σου δίνω εγώ, σου κάνω συμψηφισμούς. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να δούμε αν τελικά οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά είναι αυτό που λένε. Αν είναι το μέλλον ή είναι καταδίκη για το περιβάλλον. Με στοιχεία παρακαλώ. Όχι με παραμυθάκια. Στοιχεία θα σας δώσω. Η πράσινη ενέργεια λοιπόν προβάλλεται, φίλες και φίλοι, ως η λύση για το μέλλον. Πίσω όμως από τις ανεμογεννήτριες υπάρχει ένα ζήτημα που σπάνια συζητείται. Γιατί είπα δεν είμαι εναντίον των ανεμογεννητριών. Δεν είπα. Και το ξεκαθαρίζω αυτό. Είμαι εναντίον αυτών των ανεμογεννητριών όπως τοποθετούνται και ό,τι έχουν μέσα, γιατί δεν περιλαμβάνουν την προστασία της φύσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το περιβάλλον μολύνεται από τις ανεμογεννήτριες. Μολύνεται. Πάμε λοιπόν. Τι συμβαίνει όταν οι εγκαταστάσεις φτάνουν στο τέλος της ζωής τους? Οι ανεμογεννήτριες κρατάνε 20 με 25 χρόνια. Έχετε αναρωτηθεί αυτά τα τέρατα που βάλατε στην Εύβοια και που τελειώνει η ζωή τους και είναι, δεν κουνιούνται πλέον κανονικά, τι θα γίνουν? Τις έχουν εκεί πάνω αφημένες. Γιατί? Διότι χρειάζονται αποξύλωση. Αιωλικές τουρμπίνες. Αποξύλωση. Η αποξύλωση κοστίζει πανάκριβα. Τα υλικά είναι μη ανακυκλώσιμα και θάβονται και μολύνουμε το περιβάλλον. Η βάση, έτσι, το πρόβλημα δεν είναι η πύργη, αλλά τα γιγαντιαία θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδερμα που είναι θαμμένα στο υπέδαφος. Για να μπει μία 150 ανεμογεννήτρια χρειάζεται παρόμοια περίπου διάμετρο τσιμέντο τόνους που ρίχνουνε, το οποίο για να καταστραφεί και να το περιβάλλον βασικά να αφομοιωθεί χρειάζεται 5 εκατομμύρια χρόνια. 5 εκατομμύρια χρόνια που είναι τσιμέντο και χάλιβας και θα μείνει εκεί πάνω επί 5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν στα λέει ο Μητσοτάκης, ούτε οι οπαδοί των αμμογεντριών. Τα λαμόγια που κάνουν και έχουν κάνει και ένα σύλλογο και κάνουν το σποτάκια, τους βλέπω στο TikTok. Με μισές αλήθειες και ψέματα. Ας μας πούν τι θα γίνουν αυτές οι βάσεις. Πού θα πάνε. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι κατασκευές παραμένουν μόνιμα εκεί. Και αυτό το αποτύπωμα, το βιομηχανικό, μπορεί να είναι αόρατο γιατί από πάνω βάζουν χώμα, αλλά αυτό είναι από κάτω. Από κάτω και δεν φεύγει. Μένει εκεί, στο υπέδαφος. Είναι θεμέλια απίστευτα. Ένα θεμέλιο για μία ανεμογεννήτρια ισχύως 2-3 μεγαβάτ θέλει 400-800 τόνους σκυροδέρματος. 800 τόνοι σκυρόδερμα. Ενώ στις άλλες, στις νεότερες εγκαταστάσεις, το 5 μεγαβάτ χρειάζονται 1000 τόνοι σκυρόδερμα. 1 εκατομμύριο κιλά σκυροδέρματος. Το ακούτε? Στη γη μέσα, θα μένω μέσα. Το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Μένει εκεί. Και τα πανέμορφα βουνά της Ευβοίας, των Αγράφων, της Ετωλοακερνανίας, του Βερμίου, του Γράμμου και του Βίτσι, της Ηπείρου, της Κρήτης, των νησιών, γίνονται τι? Χωματερές τσιμέντου. Στο χωριό μου λένε τσιμέντο να γίνει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Τσιμέντο να γίνει η Ελλάδα. Και κανένας δεν θα τη λαμβάνεται. Και δεν είναι μόνο το σκυρόδρομο. Ένα, σε αυτό το πράγμα προστίθενται και άλλα πράγματα. Δεκάδες τόνοι χάλιβα, οπλισμός, δημιουργώντας γιγαντιές κατασκευές που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Πώς τις απομακρύνεις? Δεν μπορεί να τα σπάσεις, δεν μπορεί να τα χαλάσεις. Μένουν στο έδαφος της μάνας ελληνικής γης. Και άντε να πω ότι παίρνουμε τζάμπα ρεύμα, να πω ότι το παίρνουμε φθηνά, να πω ρε παιδί μου έχω και ανταποδοτικό, 90% ζημιά, 10% κέρδος. Ούτε αυτό παίρνει ο Έλληνας. Ούτε αυτό. Στην πράξη, σε πολλές χώρες, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να αφαιρέσουν όλο το θεμέλιο. Δεν τις υποχρεώνει. Η ελληνική νομοθεσία δεν τις το υποχρεώνει. Η Ελλάδα δεν το... Ο Μητσοτάκης δεν τις το υποχρεώνει. Ακούστε τη λογική, ανεμογεννήτρια. Δεν την πληρώνει ο επενδυτής, την πληρώνει ο πολίτης. Τη στείνει στη βάση της, το τσιμέντο. Επιδοτούμενοι και το τσιμέντο και ο χάλιβας από τα ελληνικά χρήματα. Τη στείνουν εκεί και βγάζουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν και μια υπερτιμολόγηση, βγάζουν και κανένα φράγκο. Τη στείνουν εκεί, βγάζουν λεφτά. Και τα πληρώνει ο Έλληνας όλα. Και το ρεύμα. Και τι κάνουν, ξέρετε, στο εξωτερικό πλέον? Αποψηλώνουν το πάνω μέρος, δηλαδή τον πυλώνα, τις πτέρυγες, όχι το κάτω, σε βάθος περίπου 1 μέτρου, όλο το υπόλοιπο παραμένει θαμμένο. Βγάζουν τους έλικες, βγάζουν τον πυλώνα, αλλά. Ακούστε λίγο. Αυτές γίνονται με σπάνιες γέες οι αρμογεννήτριες, που είναι επιμόλυση του περιβάλλοντος. Οι έλικες δεν ανακυκλώνονται, θάβονται. Είναι από ένα υλικό το οποίο δεν ανακυκλώνεται και μολύνουν το περιβάλλον για άλλα εκατομμύρια χρόνια. Και τι κάνουν? Σε όσες χώρες βγάζουν αυτά τα εξαρτήματα, απλά βάζουν από πάνω χώμα, βλάστηση και δίνουν την εντύπωση ότι ο χώρος έχει αποκατασταθεί. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής είναι πάντα κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη. Τα οποία τα θάβουν, παιδιά. Η επιλογή αυτή δικαιολογεί κυρίως με βάση το κόστος. Η πλήρης απομάκρυνση απαιτεί βαριά μηχανήματα, θράψη σκυροδέρματος. Ακούστε τώρα. Διαχωρισμό του χάλιβα από το τσιμέντο. Καλά. Χιλιάδες τόνοι υλικά. Φορτηγά 1000. Τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Σιγά μην το κάνουν. Το θάβουν όπως θάβουν τα χημικά απόβλητα. Όπως θάβουν τα πυρηνικά απόβλητα. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Πυρηνικό απόβλητο είναι. Πυρηνικό απόβλητο. Οι οικονομικές εγγυήσεις που καταθέτουν οι εταιρείες για την αποξήλωση ανέρχονται συχνά στα $100,000 αναμαγεννήτρια.
0: 100.000 δολάρια αναμογεννήτρια. Δεν βγαίνει το ποσό. Μπορεί να κοστίσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Η αποξήλωση στην Αμερική που δεν είναι πάνω στα βουνά κοστίζει από 200.000 έως 400.000 δολάρια. Στην Ελλάδα που είναι πάνω σε βουνά και στην Αμερική έχουν και σε πεδιάδες, στο Τέξας π.χ. έχουν γεμίσει. Γι' αυτό όταν ξαφνικά και φωτοβολταϊκά βάλανε εκεί. Όταν ξαφνικά έκανε παγωνιά, πάγωσαν οι αναμογεννήτριες και δεν είχε το Τέξας ρεύμα. Γιατί ο Biden, ο Βλάξ, κατήργησε τα ορυκτά. Ο Biden. Ακούστε φίλες και φίλοι. Πέρα από τα θαμμένα υλικά, υπάρχουν και άλλοι περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι. Ποιοι είναι αυτοί? Οι τουρμπίνες γυράσκουν. Υπάρχει πιθανότητα διαρροής λιπαντικών και υδραυλικών υγρών, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ιδιαίτερα. Τεράστιες υπόγειες της κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν τη φυσική υδρολογία του εδάφους. Γιατί αυτό που πάει, πέφτει κάτω, πάει στη γη, πάει στο υδροφόρο ορίζοντα. Και εδώ απάντηση δεν δίνεται. Χιλιάδες ανεμογεννήτριες πρώτης γενιάς οδηγούνται σταδιακά στην απόσυρση. Και κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουν. Στην Ελλάδα δεν αποσύρονται. Είναι εκεί στα βουνά επάνω. Τις βάλαν και τελείωσε. Δεν τις πειράζει κανένας. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει το χειρότερο αποτύπωμα όλων των εποχών. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά βοηθούμενος από τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Γιατί και αυτή είναι υπέρ των αναμογεννητριών, υπέρ των φωτοβολταϊκών, υπέρ της μολύσεως του περιβάλλοντος, της κυλιδώσεως της χώρας. Και πραγματικά είμαστε απέναντί τους ως ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή, από το 19-20 που τα λέμε. Φωνάζω, ουρλιάζω. Όχι τυχαία.

Και σε όλα αυτά πρέπει να σας πω για κάτι ακόμα. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Ποιοι έφαγαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης? Ποιοι έφαγαν τα λεφτά? Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και να πάρουν στους μικρομεσαίους τα χρήματα αυτά ως χαμηλότοκα ή δάνεια άνευ τόκου επιτοκίου για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Θα σας πω λοιπόν ποιοι έφαγαν τα λεφτά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν περίπου, δεν είναι το 1/6, είναι το 1/10 κατά την ακρίβεια, το συνολικό δάνειο. Όχι το 1/6, το 1/10. 30 δικαιούχοι έλαβαν 6,7 δισευρώ πάνω από το 40% του συνολικού προγράμματος. 30 νοματέοι πήραν, ακούστε, το 40%, περίπου 9 δις, 30 άνθρωποι. 9 δις, πάρτε τα. Τα φάγανε, τα λαϊλάτισαν. Το καταλαβαίνετε. Δισεκατομμύρια πρέπει να πάνε στο μικρομεσαίο, στον ελεύθερο επαγγελματία, να τον βοηθήσουμε. Το συνταξιούχο, τον πολίτη, ακόμα και παραγωγή, μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, οικοτεχνία, στον παραγωγό, στον ποδοκινητή τομέα, για να έχουν υπεραξία προϊόντος. Τα λαϊλάτισαν. Ακούστε τώρα ονόματα εταιριών. Jack Turner έκανε ξενοδοχείο. Resort Complex Ελληνικό. 399 εκατομμύρια ευρώ ζεστά. Jack Turner. Από τα μία ανάκαμψης. Έτσι είμαι και εγώ επιχειρηματές και εργολάβος. Δώστε μου άτοκα δάνεια και αν βαρέσω κανόνι, εγγύηση στο ελληνικό δημόσιο. Ολύμπικες εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η γνωστή Avis του Τούρκου Avis, του Τούρκου Κότς. Για να κάνει όλο το στόλο του ηλεκτρικού στην Ελλάδα, ο Κότς πήρε 269 εκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Ο φίλος του Μητσοτάκη. Και παίρνει άλλα 120 εκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στην Κρήτη, ρε. Ο Κότς, ρε. Του δώσε λεφτά ο Μητσοτάκης. Ελληνικός χρυσός. 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραίοι επενδυτές. Να τους χαίρεστε. Jack Turner πήρε 459 εκατομμύρια ευρώ μέσω και άλλων θυγατρικών. Άλλα 459 εκατομμύρια Jack Turner. Λάμδα Λάτσης, 84 εκατομμύρια ευρώ. Αιωλική Βερμίου, 182 εκατομμύρια ευρώ. Μέντλεν Μυτιληναίος, 57 εκατομμύρια ευρώ. Βασιλάκης Αιτζίαν, 94 εκατομμύρια ευρώ. Μητσιάκος ΑΒΕ, παίρνει 83 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση και μετά πουλάει την εταιρεία στους Ουκρανούς. Σε Ουκρανούς. Πήρε και τα λεφτά. Ωχ, Παναγία μου. Γκριντ ΑΕ. Ανέλαβε το ξενοδοχείο στο Μαρούσι που έχει και καζίνο. Από τον Μπάρντι εδώ κατεβάζει το καζίνο κάτω στο Μαρούσι. Να λέει λατίζουν την περιουσία των Ελλήνων. Ζογαδόρι. 61 εκατομμύρια ευρώ. Σκλαβενίτης. Γιατί ο Σκλαβενίτης? 37 εκατομμύρια. Δεν βγάζει λεφτά. Σούπερ μαρκετάς είναι. Ο ανεμογεννήτριες, ο τουρισμός και η βιομηχανία πήραν, βιομηχανία, νομογεννήτες και φωτοβολταϊκά, το 80% των χρηματοδοτήσεων. Ξεκοκάλισαν 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ δικά σας. 30 νοματέοι. Να σου πω διαφορετικά. Όταν λέω 30 νοματέοι είναι και θυγατρικές εταιρείες. Τα φυσικά πρόσωπα είναι περίπου 14-15. Δηλαδή είναι μια εταιρεία, είναι και μια άλλη θυγατρική η οποία πήγε και πέρα λεφτά. Λεφτά 19,5 δις και δεν σου δίνουν 13η, 14η σύνταξη γιατί λέει είναι περίπου 1,5-2 δις. Δεν σου δίνουν μισθό παραπάνω γιατί λέει δεν μπορούν να βγουν τα λεφτά. Να τα λεφτά. Και τα λεφτά είναι για αλλού. Στις αποζημιώσεις που δώσαν παράνομα, σας το λέω ευθέως πλέον, στους εργολάβους, στους κολλητούς τους, στους εργολάβους, ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αποζημιώσεις, θα σας πω τώρα. Για να τις πούμε λίγο γρήγορα. Τρεις, τα είπα στο Μέγκα, αυτά που σας λέω, τα είπα και στο Μέγκα, στο Λιάρο, τα είπα παντού, δεν τα λέω μόνο εδώ. 700 εκατομμύρια πληρώσαν αποζημιώσεις σε τρεις εργολάβους σε τρεις μήνες. Τι σημαίνει αποζημίωση?
Όχι ότι έγινε το έργο, αλλά επειδή το κράτος καθυστέρησε να υλοποιήσει κάποιες συμφωνίες και υπογραφές περί έργος, αποζημιώθηκε ο εργολάβος και πήρε 700 εκατομμύρια. Είμαι υπουργός, είμαι κολλητός του Κώστα του εργολάβου, είναι να κάνει μια δουλειά. Πώς θα βγάλουμε λεφτά, ρε εσύ, Κώστα? Οι υπηρεσίες δεν υπογράφουν. Κάνει προσφυγή ο εργολάβος, 700 εκατομμύρια αποζημίωση. Θέλετε και άλλα νούμερα? Ας τα πω τώρα. Μήπως, λέω και ξυπνήσετε. Περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ ακόμα είναι οι αποζημιώσεις για το μετρό Θεσσαλονίκης που οι καθυστερήσεις είναι από τον κύριο Μητσοτάκη. 700 εκατομμύρια ακόμα. 700 σε ένα τρίμηνο και άλλα 700 το μετρό. Πόσο μας κάνουν? 1,4 δις. Δεν είναι μόνο αυτά. Σε άλλες τρεις εταιρείες αποζημιώθηκαν με άλλο 1,6 δις. Άρα μιλάμε money money 4 δις. Θέλω να σας πω και άλλα. Ο Ε65, ο δρόμος που ενώνει τη Λαμία με την Ήπειρο, κόστισε 2,12 δις όταν ο προϋπολογισμός ήταν 500 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι αποζημιώσεις. Ποιος τα πήρε? Ο εργολάβος. Και δεν πήρε μόνο αυτά ο εργολάβος. Δεν έκανε όλο το δρόμο, έκανε 60 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 230 τα έκανε το κράτος. Ο Έλληνας, τα πληρώσαμε εμείς. Και έχει το ιδιώτης. Παίρνει και αποζημίωση η λεφτά και παίρνει και τα διόδια. Για δεκαετίες. Θέλετε κι άλλα? Η ΓΕΚ Τέρνα στην Εγνατία Οδό. Αλλάξαν τους όρους ασφαλείας. Πήγε, αγόρασε η ΓΕΚ Τέρνα το δρόμο γιατί πλήρωσε τις προδιαγραφές και την ασφάλεια. Ξαφνικά βγαίνει ο υπουργός τυχαία και λέει: δεν είναι ασφάλιστο ο δρόμος στα τούνελ. Προσφυγή της εταιρείας ότι ξεγελάσανε. Αποζημίωση η εταιρεία. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Τα λεφτά 7-8 δις. 7-8 δις. Δικά σου λεφτά είναι. Αυτά η ελληνική λυσίνη είμαστε οι μόνοι που τα λέμε, ρε παιδιά. Βρείτε με άλλο που τα λέει. Κανονικά με ονόματα και στοιχεία. Γιατί δεν γλύφουμε κατουρημένες ποδιές ολιγαρχών και πλουτοκρατών εμείς. Όρθιοι είμαστε, όρθιοι ήμασταν και όρθιοι θα παραμείνουμε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η ιστορία γράφεται όχι από τους νικητές, συνήθως από τους νικητές, αλλά από τους ιδεολειπτικούς. Και απορώ πολλές φορές πως οι πόντοι αδερφοί μου, γιατί είμαι κατ' οίμιση πόντιος και είμαι περήφανος στην καταγωγή μου, από μάνα, από μήτρα δηλαδή πόντιος, ατυχής σύμπτωσης στο επίθετο Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ένα επίθετο σποντίος πολύ γνωστό όπως ο Παπαδόπουλος. Γεωργιάδου λέγανε η μάνα μου, συγχωρεμένη στο γένος. Να πω το εξής. Το τι διωγμούς υπέστησαν οι πόντιοι από τους κομμουνιστές, από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Κάποια στιγμή να δούμε και τα λάθη μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πόντιοι γίνονται ή βενιζελικοί, ή κομμουνιστές, ή εν πάση περιπτώσει βασιλικοί. Με την έννοια ότι όλοι αυτοί κάνανε εγκλήματα, ακούσια ή ακούσια, εναντίον των ποντίων. Όλοι, άπαντες. Η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ θα λέω την ιστορία ως έχει, όχι ως βολεύει σε μερικούς.
1: Μας έστειλαν στο Καζακστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλαν. Και εμένα είπε με η χαρτορίχτρια, σε λίγο θα φύγεις από εδώ. Λόγω πού θα φύγω. Θα φύγεις, λέει. Λόγω δεν θέλω να φύγω. Θα φύγεις, δεν θα σε ρωτάνε, λέει. Θα πας, λέει, μακρινό μέρος, πολύ μακρινό μέρος. Αλλά όχι εσύ να θέλεις. Άλλοι θα θέλουν και εσύ θα πας.

0: παιδιά του δεν τον γνώρισαν καθόλου. Ο Μανώλης, ο Ζήνιας δεν ήταν σπίτι, λέει ο Λίδα, πάνε να βρει τον Ζήνια. Τον βρήκε, ήρθε, στέκει έτσι στην πόρτα και του κοιτάζει. Λέω, Ζήνια, ο παπάς είναι. Ο παπάς μου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Βρει ο παπάς σου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ύστερα, και πάνω ήταν η φωτογραφία του. Κοιτάζει τη φωτογραφία, κοιτάζει εκείνη, κοιτάζει, κοιτάζει. Όμως σωστά, μοιάζει. Λέω, σε λέω, ο παπάς σου είναι. Πάνε. Πήγε τον αγκάλιασε, τότε. Και να σε αγκάλιασε. 10 χρόνια δεν είδε τα παιδιά του. Άδικα, του κάκου. 10 χρόνια. Μου λένε, ήρθε δόξα τω Θεώ. Λέω, ποιος θα μου πληρώσει εκείνα τα χρόνια που πίναναν τα παιδιά μου και υποφέρνα εγώ. Ποιος μου βοήθησε τόσο το λαϊστο.
1: Πέρασαν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τίποτα. Πολλά, πολλά, πολλά. Από τον 11ο αιώνα και μετά μετά Χριστόν. Γιατί έγιναν πολλές επιδρομές στην περιοχή. Ο Ρησίβιος λαός, είχαν βέβαια και τις πόλεις της θάλασσας, αλλά ήτανε και είναι λαός, ρε παιδί μου, λαός πως είναι εκεί σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά τιμωρήθηκαν και από την Ελλάδα, τιμωρήθηκαν και από τη Ρωσία, τους κομμουνιστάς κυρίως, τιμωρήθηκαν και από την Τουρκία, γενοκτονήθηκαν οι Έλληνες πόντι, αλλά παραμένουν σκληροί και κυρίως αγαπάν την Ελλάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καλά κάνουν. Τη μητέρα πατρίδα όλη την αγαπάμε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περιοχή.

0: Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων, οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Και πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το σκοποταμείο ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση των νερών. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σου το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σου το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σου το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκεφαλικά έργα των αγροτών. Θα σου το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες, καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τιμή 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει και ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να πω σε ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάζες και κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο data centers εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλάτωσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μια άλλη εταιρεία και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να του ελέξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανεβαίνει το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πει έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, τραβάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε σαν Προκοπή. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισα 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Όμιλον, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή, αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πάμε. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτός είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρείο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να το πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα μιλά. Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του

0: Για σα πιστεύουμε, θα πολεμήσουμε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αδιάκοπη μάχη των δυνάμεων πυρός βεσίστα πίνα μέτωπα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Ευρυτανία. Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε διαφορετικές περιοχές της Βιωτίας με αποτέλεσμα να γίνουν εκενώσεις. Πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας, όπου εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Φωτιά σε αγροτική περιοχή στην Υγρίτα Σερών και Πουρνάρια και χαμηλή δαμνό διβλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από την Υγρίτα προς την περιοχή Καλογριές. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αγρότης που υπέστη εγκάβματα στα πόδια από τη φωτιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζοντας δις σε ανίερες business μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφαρμογή προσεχώς, νέα υποχρεωτικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά υποχρεωτική την εξόφληση των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων από την 1η Οκτωβρίου. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοικία με μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά μέσα θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα ενοίκια ως εκπληκτόμενη δαπάνη. Ένταση επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από επεισόδια που ξεκίνησαν από μια ομάδα Τούρκων κρατούμενων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν Τούρκοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα, αντιδρώντας στη μεταγωγή ενός ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου χιλιάδες παράνομοι μετανάστες πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 49.000 παράνομοι μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα το τελευταίο 24ωρο, είτε μέσω θαλάσσης είτε μέσω ξηράς από το Μαρόκο. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα δήλωσε ότι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύχτα τα σύνορα ανάμεσα στη Θέουτα και το Μαρόκο, λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν. Η κυβέρνηση του Πέντρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθρος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η
4: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ.
10: Για άλλη την ημέρα.
11: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού είπαμε με E-Jets!
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλημέρα, καλό πρωί, μεσήμερο Παρασκευή, τελευταία μέρα εργάσιμης εβδομάδας. Εδώ στο Focus FM 103,6 και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Βάλια Μπουγιουκλή στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που τρέχουν, έχουμε καταρχήν κυριολεκτικά κόλαση φωτιά σε πολλές περιοχές της χώρας. Λίγο μετά τις 12.30 θα σας πω για αυτό που έχετε ακούσει και από το πρωί, ενδεχομένως και από τα δελτία ειδήσεων, για τη μαζική εισβολή ουσιαστικά στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από χιλιάδες παράνομους μετανάστες, η οποία από τα τελευταία νέα που έχω, εκτός από το ότι μπήκαν το τελευταίο 24ωρο, επιχείρησαν να μπουκάρουν και σε σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι, το φυσικά θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό από αυτές τις ορδές. Η κατάσταση, εντάξει παιδιά, θα τα συζητήσουμε συνέχεια, είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Θα μου πείτε τι αδιανόητο, εμείς και τι έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε ακόμη που έρχονται κατά εκατοντάδες. Αλλή μόνο. Λοιπόν, μη μας τύχει και εμάς, Γιώργο, αυτό που λέω πάντα ότι ένας να κάνει το τσικ, να γίνει ενεργοποίηση, να ριζοστικοποιηθούν μέσα από τις κλειστές δομές. Ξέρεις, για παράδειγμα, που είναι πιο η ζωηρή δομή στη συντική κλειστή. Έχουμε κάθε τρεις και λίγο σκηνικά, παρόλο που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όλα. Έχουμε να διαμαρτύρονται κιόλας, ξέρεις, εκεί πέρα, ότι υποφέρουν στην Ελλάδα. Να φύγουνε, αυτό, να φύγουνε. Να φύγουνε. Αλλά εδώ πέρα όλα τζαμπαντάν, ασυλία και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Λοιπόν, πριν πάμε όμως σε αυτά, γιατί πραγματικά είναι το ρεπορτάζ της τρέχει και συνεχώς έρχονται καινούργια στοιχεία. Μάζεψε και κάποια στοιχεία όσον αφορά την ίδια την περιοχή της Θέουτα και τι παίζει ακριβώς και γιατί γίνεται αυτό. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα με τα δικά μας, με τον προκομμένο τον δικό μας. Στον πρωθυπουργό αναφέρομαι. Ο οποίος, παιδιά, βγήκε και είπε χωρίς καμία εδώ. Λοιπόν, θυμάστε που είχε γίνει ολόκληρο σκηνικό για τη φορολόγηση των φιλοδορυμάτων. Βγαίνει σήμερα και λέει, παιδιά, ότι ανακοίνωσε, λέει, αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Καταρχήν, πώς βγαίνεις και μιλάς, με τι μούτρα έχεις φορολογήσει τα φιλοδορήματα. Οπότε τελικά, Γιώργο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όντως φορολογούνται τα φιλοδορήματα. Για να λέει αυτός τώρα ότι βάζουμε, αυξάνεται το αφορολόγητο, εφόσον γίνονται τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Άρα χαρατσάκι και στα φιλοδορήματα. Αέρα που αναπνέουμε, το νερό το βλέπω έρχεται, έτσι. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Για τους εποχικά εργαζόμενους, λοιπόν, λέει το όριο, το αφορολόγητο για τους εργαζόμενους διαμορφώνεται πλέον σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Λέω, για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απαλλαγή υψηλότερων ποσών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, παιδιά, αυτό σημαίνει ότι έχουν βάλει κανονικά αυτό που γίνει, θυμάσαι πέρσι, ήταν που είχε γίνει τώρα, έχει 1,5 χρόνο. Όντως το εφαρμόσανε, παιδιά. Φορολογούσαν τα φιλοδορήματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ελπίζω να μην έχετε φάει.
1: Αν το σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρτερο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου-26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Στηρίζει τους εργαζόμενους. Έχουμε γέλια ξεκαρδιστικά. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, είπε το άτομο. Και ειδικά τα νέα παιδιά. Ποια νέα παιδιά, αυτά που βγουν στο εξωτερικό ή αυτούς που δουλεύουν delivery? Γιατί εγώ κάτι μελανούρια βλέπω πάρα πολύ στο delivery. Αυτούς τους εργαζόμενους στηρίζει, που τόσο δεν έχουν ανάγκη. Έχουν τα επιδοματάκια τους. Παράνομοι, ξεπαράνομοι. Ε? Εμείς, α παιδιά, αυτό δεν το έχουν διευκρινίσει. Εμείς που δίνουμε φιλοδορήματα, φορολογούμαστε κι εμείς. Παίζει. Παίζει. Εφόσον φορολογούν αυτά που λέγαμε χθες τις δωρές, δηλαδή εσύ να έχεις ανάγκη, ας πούμε, και θέλω να σου δώσω ένα έμβασμα, κάποια χρήματα να σε βοηθήσω, ή εσύ εμένα, ή είμαι σε άλλη πόλη και ξεμένω και ζητάω όλα αυτά από τον αδερφό μου, ας πούμε, και αυτό θεωρείται δωρεά και φορολογείται. Παιδιά, παίζει να φορολογούμαστε κι εμείς που τα δίνουμε τα φιλοδορήματα. Πολύ large όμως, έτσι ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείτε να πείτε. Γαλαντόμος!
2: Θα σας εξαφανίσω, μένει.
0: Προς τα εκεί πάνε. Λοιπόν, καλησπέρα και στις Ναχαρνές. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ το θα είμαι βέβαια. Ναι, τα κάλαντα με πώς. Λοιπόν, να καλησπέρα στον Δημήτρη στο Viber, ο οποίος μου έχει στείλει φωτογραφία, άμα το δεις, με το Big Bang Theory, με τον Άδωνη, που όντως μοιάζει με τον πρωταγωνιστή στο Big Bang Theory, με τα γυαλιά. Έτσι αλλάζω την ατζέντα, μου γράφεις για το θέμα αυτό με τους παράνομους μετανάστες. Καλησπέρα για την Μοσθένη. Καλησπέρα, στο 656 μου γράφεις, καλέ λέει, τους ανήλικους που έρχονται. Ναι, τα μούστακα που λέμε με τον Γιώργο. Γιατί τα Ελληνόπουλα δυστυχώς φεύγουν έξω. Καλημέρα, 64, καλό κουράγιο σε όλους μας και σήμερα με αυτά που συμβαίνουν. Αν δεν φύγουν... Ε? Τα διώχνουν, μπράβο, σωστά είπε ο Γιώργος. Τα διώχνουν, όχι φεύγουν, γιατί είναι αναγκαστικά φεύγουν. Πολύ σωστά. Όπως αναγκαστικά φεύγουν και από και νοσηλευτές. Και γενικά πάρα πολλές ειδικότητες. Γενικά ο κόσμος φεύγει. Φεύγει. Οι ξένοι στη χώρα μας είμαστε εμείς. Έχει το έχουν καταντήσει. Λοιπόν, να σας πω λίγο στις πυρκαγιές. Έχουμε από ό,τι βλέπω μεγάλη πυρκαγιά. Βασικά στη Βιωτία, παιδιά, ξεσπάσανε σε τρία διαφορετικά μέτωπα αρχικά και τώρα έχουμε ακόμη μέτωπο. Άτιμη κλιματική αλλαγή. Έχουμε στην Αργολίδα, ας πω αμέσως, και συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο νότιο Ρέθυμνο. Λοιπόν, δες τώρα κάτι τρελές συμπτώσεις. Από προχθές ήταν για την Κρήτη ότι και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα πνέουν ισχυροί θελώδεις άνεμοι. Έχει, ας πούμε, τώρα από τις 29 του μήνα, 31, έχουμε, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρα μέσα. Τελικά η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ μπροστά. Σαν τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το έχει πάρει πρέφα, ρε παιδί μου. Έτσι. Ρε την άτιμη. Τι συμπτώσεις είπαμε αυτά. Κλιματική αλλαγή, πω. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχει κάποια νοημοσύνη και σκέφτεται ότι εδώ είναι καλά να μπει μια φωτιά. Λέω εγώ τώρα. Άχ, στο μεταξύ, θυμήθηκα μέσα στην εβδομάδα που ήταν σε μια περιοχή, παιδιά, εδώ πέρα προς κεντρική Μακεδονία. Μιλάμε να. Ούτε συνδικές ψηλού καύσω να πεις ότι, ρε παιδί μου, κάπου έγινε μια φτανάφλεξη. Κάπου έσκασε κανένα σύρμα, καμιά καρακάξη και προκάλεσε πυρκαγιά. Παιδιά, δεν θα το. Ήτανε, Γιώργο, σε δύσβατο σημείο, σε κανονικές καιρικές συνθήκες και ξέσπασε, μπουλιώτιχε ο τόπος. Είδατε καλά που μας λένε για την κλιματική κρίση. Και εμείς συνωμοσιολόγοι, εκεί, το χαβά μας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Να σας πω επίσης όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, να το θυμάστε και το άλλο το υποχρεωτικό που μας λέγανε και πλέον μας το ξεκαθαρίζουν, μας το υπενθυμίζουν, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ότι από 1 Οκτωβρίου, προφανώς το έχουν δρομολογήσει ήδη και αυτό το είχαν πει, ότι θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά τις πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών, με ηλεκτρονικά μέσα. Αλλιώς θα έχουμε κυρώσεις. Έχουν πολύ μεγάλο θέμα με την υποχρεωτικότητα, έτσι. Πραγματικά. Όχι λεφτά στο χέρι. Δεν θα έχουμε αναγνώριση για φορολογικούς σκοπούς. Η τραπεζική κίνηση θα αποτελεί το μόνο αποδεικτικό ότι έχει καταβληθεί το ενίκιο. Όσοι νοικιαστές πληρώνουν στο χέρι θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και από το ετήσιο βοήθημα ενοικίου. Δηλαδή και παιδιά να έχεις, άμα δεν το κάνεις ηλεκτρονικά, δεν πρέπει να πάρεις τίποτα. Να δικαιούσες στεγαστικό επίδομα. Γιατί προφανώς για να το δικαιούσε, είσαι και χαμηλόμισθος. Έτσι. Που κάνουν και σε αυτήν την περίπτωση δεν το παίρνουν κι όλοι. Αλλά εκεί θα σας τσακίσουμε μέχρι να μην μπορείτε να πάρετε ανάσα. Ακόμη την παλεύετε. Όχι για πολύ όμως. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Περνάει από το χέρι μας, έτσι. Και όλα αυτά φυσικά τα κάνουν γιατί πάντα ξεφορώ διαφυγής. Τα δικά τους τα χρέα και τα δικά τους, δεν ξέρω κι εγώ, μαύρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα κοιτάει κανείς, μπα, ε. Όχι. Γιατί κάποιοι έχουν πάρα πολλά χρέη και δεν είναι ωραίοι που έχουν χρέη. Αυτά που λέτε, οπότε ετοιμαστείτε να είστε προετοιμασμένοι. Έχει και ένα ακόμη υποχρεωτικό πίτα, Γιώργο, αλλά δεν το προλαβαίνω σήμερα. Θέλω να πάω λίγο σε αυτό που γίνεται στη Θεούτα λίγο μετά. Έχει και ένα καινούριο, παιδιά, κάτι καινούριο ακόμη ψηφιακό έβλεπα που θα κάνουν. Θα το βρω. Μα με αυτούς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν, δηλαδή. Α, ναι, λοιπόν, το ψηφιακό ευρώ. Τρεις ελληνικές τράπεζες στο πιλωτικό πρόγραμμα. Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ, λέει, και το πιλωτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 27. Έχουμε ακόμη. Αλλά με αυτούς μην τους πολύ πιστεύετε, μας προετοιμάζουν. Και θα συμμετέχουν τρεις ελληνικές τράπεζες με ορίζοντα κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ το 2029. Τώρα βγήκε βέβαια, με βάση αυτή την τελευταία ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είπε ότι δεν θα καταργηθούν τα μετρητά. Έτσι είπανε. Και τη χρήση του ψηφιακού ευρώ θα είναι προαιρετική για τους πολίτες. Αλλά οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται μόνο ψηφιακό ευρώ. Γελάω, Γιώργο, δηλαδή από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε.

Καλησπέρα, Ελισάβετ. Βρέχει φωτιά στη στράτα, κανονικά μην αφήσει τίποτα. Παιδιά, αυτό με το λαγοκέφαλι που έχει γίνει και εικόνα. Τι μου γράφει ο Δημήτρης, καλησπέρα. Ακόμα και τα πανηγύρια στα χωριά που θεωρούνταν σχετικά φτηνή διασκέδαση, πάει και αυτό. Μα τίποτα δεν έχει μείνει. Ποια φτηνή, γιατί δεν θέλουμε φτηνή οικονομικό ή τέλος πάντων σε normal τιμές. Δεν πειράζει, παιδιά, όταν θα γίνει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία θα λυθούν όλα. Το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα, θα φτιάξει οικονομία. Υπομονή κάνετε. Θυμάσαι αυτά δεν λέγανε όταν θα βγούνε. Λοιπόν, κλείνοντας, πηγαίνοντας προς τις κοιμήσεις και θα κλείσω με το θέμα των πυρκαγιών για να γυρίσω μετά με το μεταναστευτικό, στο οποίο πραγματικά θέλω να δω τι θα γίνει με όλους αυτούς που για το φιλοδόρημα που είναι παράνομο, που δουλεύουν παράνομα. Θυμάμαι μάλιστα πρόσφατα ένα από αυτά τα καλά τα παιδιά, τα εισερχόμενα, που ήταν, δούλευε μαύρα, ήταν και παράνομο, έχει έρθει στη χώρα και δούλευε μαύρα σε ένα ξενοδοχείο, μέθησε μια κοπέλιτσα με 17 χρόνια και τη βίασε. Αυτά, ναι. Αυτός δούλευε, είχε έρθει εδώ πέρα από όλους αυτούς που έρχονται, τους κατατρεγμένους, έτσι. Και εδώ βέβαια τίθεται το θέμα της ευθύνης των ιδιωτών που τους παίρνουν, έτσι. Και απορώ ρε φίλε, πραγματικά τόσα γίνονται, δεν φοβούνται. Πραγματικά δηλαδή, δηλαδή και για τους ίδιους. Και ειδικά όταν ο άλλος είναι χωρίς χαρτιά, είναι παράνομο και τον παίρνει να σου δουλέψει για να γλιτώσει προφανώς να καταβάλεις κάποιες φορές. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι γύρω σας τι γίνεται. Δεν φοβάστε ή νομίζετε ότι σας δεν πρόκειται να σας τύχει τώρα με τόσους εκατοντάδες που έχουν έρθει? Και εδώ είμαστε, επειδή ακριβώς και εδώ πέρα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν έρθει στη χώρα και άλλοι τόσοι περιμένουν απέναντι στη Λιβύη και θα συνεχίσουν να έρχονται. Εγώ το έχω να πάρουν θάρρος και όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα, έτσι. Το έχω. Γιατί και αυτό που έγινε στην Ισπανία, θα σας πω αυτά που διάβασα συνέχεια. Κυκλοφόρησε μέσω εφαρμογών, κλειστών ομάδων, μέσω WhatsApp, ένα σύνθημα για να μαζευτούν να κάνουν τον ντου στη Θέουτα. Λοιπόν, πώς θέλω να κλείσω και το θέμα των με τις πυρκαγιές, όπου στην Κρήτη έχουν καεί μέσα σε δύο μέρες από τις 29 και 30 Ιουλίου περίπου 45.000 στρέμματα. Και έχουμε ακόμη. Λοιπόν, θα κλείσω με τα μηνύματα. Μου γράφει το 849 είναι αυθυνότητα του ανθρώπου, δεν είναι κλιματική κρίση. Όχι, βέβαια, εννοείται. Ούτε εγκληματική στάση κάποιων για κάποιους λόγους. Γιατί δεν είναι όλα από αμέλεια, ούτε από τον οχαδερφισμό, που πολλοί είναι τέτοιοι, το έχω πει και παλιότερα. Αλλά υπάρχουν, ξέρετε, μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται, το συζητάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, στο 058 που μου γράφεις, άμα έχει κάτι ρε, ναι, να μας τα στείλετε. Τα θέλουμε, τα θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα 10.30. Έχω στις μέρες, τους μέρες τα χρόνια. Διάλειμμα 12.30. Επιστρέφω όμως μετά με όλο αυτό που γίνεται, το χάος στη Θεούτα, με τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες που έχουν μπουκάρει. Και που φτάσαμε σε σημείο, θα μου πείτε ποιο το περίεργο, να μπαίνουν, να προσπαθούν να μπουκάρουν σε σπίτια κατοίκων. Διάλειμμα 12.30, μένετε συντονισμένοι στον Focus.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να καλησπερίσω στο Viber την Αγγελική που μου γράφησα ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα στα Κύθυρα σε μεγάλο ξενοδοχείο που είδε εργάτες από το Νεπάλ. Παιδιά, το Νεπάλ έχει ξεκινήσει. Πότε ξεκίνησε εγώ, Μάρτιο εδώ πέρα, στον Focus, εκπομπή Κυριακή. Έχουμε, ναι, 2,5 χρόνια το 24, Μάρτιο 24. Από τότε έχει ξεκινήσει από το Νεπάλ που έρχονται. Και μάλιστα σε κάποια φάση ήταν και συστηματικό. Και κάναν ολόκληρη διαδρομή από το Νεπάλ. Μέσω χωρών πήγαιναν από Σκόπια και ερχόντουσαν εδώ. Και μετά πήγαιναν προς τα κάτω, Πελοπόννησο μεριά. Προφανώς από ό,τι μου λες, έχω φτάσει και σε νησιά και δεν με εκπλήσει. Λοιπόν, πριν πάμε στα της Ισπανίας, να σας θυμίσω ότι και εδώ πέρα δεν λείπουν τα σκηνικά με πιο πρόσφατο, παιδιά, από ότι ήταν αρχές εβδομάδας ήταν με τον Σουδανό που μπήκε στο τούνελ του μετρό στην Αθήνα και φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, και άλλη φορά έχουν γίνει σκηνικά στο μετρό με έναν άλλο που ήταν επίσης παράνομο, είχε έρθει και θυμάμαι και στην κάμερα, στο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, που μας έβριζε κιόλας, έβριζε και την Ελλάδα και έλεγε, εντάξει, δεν μπορώ να πω, κατάλαβες έτσι τι εννοώ, και έβριζε κανονικά και αντίστοιχα κατά της αρχής και αντιστέκονται κιόλας γιατί ξέρουν που έχουν έρθει. Λοιπόν, όσον αφορά στη Θεούτα που λέτε, βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο. Αυτοί από τη μία λένε γύρω σε 49.000, αλλά αστυνομικές αρχές λένε ότι έτσι όπως έχουν έρθει μαζικά είναι βασικά χοντρικές εκτιμήσεις, είναι αδυνατό να γίνει μια κανονική εκτίμηση, καθώς πολλοί έχουν έρθει και βράδυ, δεν μπορούσαν να τους... Δηλαδή, βράδυ, εντάξει, δεν μπορείς, αν πες μέρα, με κάμερες, με αυτά, δεν ξέρω εγώ κατά μέτρηση, αλλά βράδυ όπως ήρθαν μαζικά σε ένα 24ωρο, και επίσης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι Μαροκινοί και Αλγερινοί. Αλγερινοί. Από εγκληματικότητα, από τέτοιο μάλλον από τους πιο σκληρούς, έτσι. Και εδώ πέρα σε εμάς είναι από τις πιο σκληρές εθνικότητες. Έτσι και μπλέξεις. Το μαχαίρι, α, μπράβο, έτσι το έχουμε. Εμείς πώς το έχουμε εμείς για να κόβουμε σαλάτα, αυτή έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βλέπω που λέτε εδώ πέρα ένα βίντεο στο οποίο είναι τρεις και ανεβαίνουν. Έχει μια εξωτερική σκάλα, κάτι σαν υδρολόγιο τέλος πάντων, ένα σπίτι, και ο άλλος σκαρφαλώνει για να μπει μέσα στο σπίτι νύχτα. Αυτό που σας έλεγα ότι... Α, εδώ πέρα τι άλλο, λέει ένας άλλο περιστατικό, λέει έβαλαν σκάλα, πέρα από αυτό που βλέπω ότι ήταν ήδη κάτι στο σπίτι, ρε παιδί μου, απ' έξω, πώς είναι έξοδος ανάγκης που είναι στα σκάλα, ε? Μπράβο. Ε? Έξοδος κινδύνου, μπράβο, ναι. Σε άλλη περίπτωση έβαλαν σκάλα για να φτάσουν σε παράθυρο πρώτου ερόφου, έσπασαν το τζάμι και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Τι? Εισβολή κανονικά. Αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι. Κανονικά εισβολή. Στην ψύχρα. Η μαζική άφηξη ήταν όλο το 24ωρο από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησε από ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη. Κλιμακώθηκε την Πέμπτη. Και συμπληρώθηκε μέχρι και σήμερα με τους περίπου 50.000. Τώρα ακούστε, πέρα από το γεγονός που είναι πραγματικά είναι στα ζόμπι, ξέρετε, μου θύμισε το World War Z με τον Brand Pitt που τρέχανε σαν τα ζόμπι που σκαρφαλώνανε. Παιδιά, οι εικόνες είναι τρομακτικές, δηλαδή είναι πραγματικά σε έναν φράχτη. Φανταστείτε ότι αυτοί έχουν και κανονικό φράχτη, όχι σαν εμάς. Σκαρφαλώνανε για να μπορέσουν να μπουν. Και άλλοι τώρα έχουν και όργο. Είδες, όσο εσύ μαθαίνεις. Έρχονταν και κολυμπώντας και σκαρφαλώνοντας, και άλλοι λέει φορούσαν στολές νεοπρενίου. Το γκουγκλάρω ότι είναι στολές νεοπρενίου. Είναι στολή κατάδυσης. Αυτή που είναι, η οποία φαντάζομαι δεν είναι και φτηνή. Αλλά ό,τι και να είναι. Δηλαδή, παιδιά, πλήρες οργανωμένο, έτσι. Και, για να κολυμπήσουνε. Απίστευτο. Κανονικά πλήρες οργανωμένο. Κατατρεχμένη, όλα έτοιμα και φυσικοστολή κατάδυση και όλα. Οπότε στη Θεούτα επικρατεί το απόλυτο χάος.

Και αυτό που σας έλεγα πώς διαδόθηκε ήταν, λέει, κυκλοφόρησε ένα μήνυμα που έλεγε πρόθυσέ το στη δικιά τους γλώσσα και ήταν μέσω εφαρμογής στο Instagram και στο WhatsApp. Οργάνωσαν έτσι τη μετακίνησή τους μαζικά, χρησιμοποίησαν ιδιωτικές ομάδες και hashtag για να συντονίσουν τις κινήσεις τους και τελικά κατάφεραν, μαζεύσκαν όλοι μαζί και έκαναν το ντου. Να θυμίσω αυτό που σας έλεγα και νομίζω χθες το έλεγα πάλι, ότι αυτόν εδώ πέρα στον άθλιο που ήταν τον Μπαγκλαντεσιανό που βγαίνει στο Instagram και έλεγε ελάτε εδώ πέρα στην Ελλάδα, χρειάζεται χαρτιά και δίνουν λεφτά, δίνουν επιδόματα. Και αυτό ήταν παράνομο στη χώρα και υποτίθεται θα πελαθεί. Χα. Ιρωνικό φυσικά. Δηλαδή, φανταστείτε εδώ πέρα σε εμάς είναι ακόμη πιο αποθρασιμένη. Δηλαδή, το κάνει και στην ψύχρα, έτσι. Ούτε με κρυπτογραφημένες εφαρμογές, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στην αρχή πήγαν να το πούνε και καλά, όπως και ο Πλεύρης βγήκε, παιδιά, σήμερα που έκανε δήλωση το πρωί, βεβαίως, ότι δεν θα επιτρέψουμε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων. Και τελικά, ήδη σε άρχισε εκεί πέρα στην Ισπανία, λένε ότι δεν πρόκειται ούτε για κάποιο οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μεγάλη έκταση, διευρυμένη έκταση, που και καλά πάει να εκμεταλλευτεί τους κατατρεγμένους εντός αγωγικών. Όχι, απλά μαζεύτηκαν και κάνανε τον ντου. Να θυμίσουμε ότι φυσικά έχουν εκεί πέρα τον δικό τους Τσίπρα στην Ισπανία, το Σάντζεθ, έτσι. Χειρότερος βέβαια, ναι. Λοιπόν, οπότε, από τη στιγμή που ο άλλος άρχισε να μοιράζει και να λέει ότι για μισό εκατομμύριο και βάλε ότι μπορούν να πάρουν διαβατήρια ταυτότητες, τέλος πάντων όλοι αυτοί που ήταν παράνομοι να μείνουνε, οι άλλοι γιατί να μην το κάνουνε. Βέβαια, είναι το άκρος επικίνδυνο το πώς οργανώθηκαν και κάνουν όλο αυτό μαζικό και μπήκανε σε χρόνο έτσι, γιατί μέσα σε ένα 24ωρο. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, ότι το σημείο αυτό, ότι είναι, λοιπόν, λέει, η Θέουτα είναι αυτόνομη ισπανική πόλη στα βόρεια παράλια της Αφρικής και είναι, λέει, η Θέουτα και η μεγαλύτερη ισπανική επικράτεια της Μελίγια, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι χτισμένες στις βόρειες ακτές της Αφρικής και οι δύο είναι αυτόνομες ισπανικές πόλεις και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Κοινώς περπατάμε και ερχόμαστε. Χερσαία. Λοιπόν, όλο το σκηνικό έγινε με την πρόσφατη, με αυτές εδώ πέρα τις αποφάσεις του Σάντσεθ, έτσι, που το είδαν σαν ευκαιρία. Και επίσης, σε μεγάλο βαθμό, λέει, έπαιξε ρόλο η πρόσφατη ανακοίνωση του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία απόφαση του δικαστηρίου της Ισπανίας περιόρισε τη δυνατότητα των αρχών να μπορούν να κάνουν άμεσες απελάσεις, άμεσες επανοπροωθήσεις σε όσους φτάνουν διαθαλάσσεις. Με αποτέλεσμα να το μάθουν φυσικά αυτό, να το πω έτσι απλά, και να πάρουν περισσότερο αέρα. Οπότε, έχοντας από τη μία τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας που άρχισε να μοιράζει έγγραφα, νομιμοποίησεις, από την άλλη το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να περιορίζει άμεσες επαναπροωθήσεις σε όσους έχουν φτάσει μέσα στις θαλάσσεις, φυσικά λίγο θέλανε. Σίγουρα, καταρχήν, παιδιά, καλά. Αυτό είμαι σίγουρο ότι παίζει καιρό από τη μέρα που ο Σάντζεθ είπε θα δώσει τόσες χιλιάδες, μισό εκατομμύριο και θα δώσει έγγραφα νομιμοποιητικά. Στάνταρ. Βάλε και αυτό. Και επίσης, όλο αυτό φυσικά άρχισε να. Αυτό που θέλω να μαθαίνετε, να διακινείται. Εντάξει, παιδιά, με τα τηλέφωνα και τελευταίες τεχνολογίες έχουν. Δεν θα μπορούν να μπουν να δουν τι γίνεται. Οπότε, δόθηκε. Κυκλοφόρησε, να το πω έτσι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δόθηκε εντύπωση ότι όποιος κατάφερνε να παρακάμψει τους φράχτες, να περάσει τέλος πάντων και να φτάσει στη Θέουτα κολυμπώντας, π.χ. όπως καλή ώρα αυτό που σας έλεγα πριν, δεν θα μπορούσε να επιστραφεί αμέσως στο Μαρόκο. Οι ισπανικές αρχές, λέει, θεωρούν ότι το πήραν στραβά, το πήραν λάθος αυτήν την ερμηνεία. Ωστόσο, λέει, πιθανότητα ενθάρρυνε μεγάλο αριθμό ατόμων να επιχειρήσουν ταυτόχρονα τη διέλευση. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ. Και έτσι που λέτε. Οπότε, καλώς τα δεχτήκατε. Εκεί
εκεί πέρα στην Ισπανία. Στο μεταξύ, αυτό λέγαμε με τον Γιώργο, δηλαδή πώς δεν. Ένα ξυκωμό, α πούμε, κάπου εκεί γύρω, κάπου απέναντι, δηλαδή εφόσον είναι το χερσαίο σύνορο με την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ισπανία είναι απέναντι, δηλαδή. Ε? Δεν έχει. Δεν έχει άμυνα, ναι, ισχύει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Με τα πόδια, αυτό κανονικά, με τα πόδια. Εδώ πέρα, παιδιά, σε εμάς έρχονται. Σε εμάς έρχεται από τη Λιβύη. Δηλαδή, ξέρετε, έλεγα παλιότερο, σε κάποια φάση, επειδή είναι εκατομμύριο και απέναντι στη Λιβύη, ότι αν αυτοί, λέω, σκεφτείτε τώρα, παιδί μου, να αποφασίσουν να ξεκινήσουν μαζικά με βάρκες, δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Να τις βυθίσεις. Σου λέει πρόσφυγας, μετανάστης. Ή έχουμε καμιά κυβέρνηση που θα έκανε κάτι γι' αυτό. Εδώ πέρα δεν κάνει ήδη. Λοιπόν, καλώς τα δεχτήκατε. Τώρα βέβαια από εκεί πέρα δεν ξέρω, ξέρετε, εμένα προβληματίζει, παιδιά, και αυτό ότι το πώς, γιατί σίγουρα είναι περισσότεροι από αυτούς τους χιλιάδες που έχουν έρθει και θα έρχονται κι άλλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Από τη στιγμή που από ό,τι βλέπω δεν λαμβάνονται στην Ισπανία δραστικά μέτρα αποτροπής. Το πώς μπορούν μετά από εκεί πέρα να διοχετευτούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ε. Φυσικά η πιο φιλόξενη χώρα της Ευρώπης είμαστε εμείς. Για κατατρεγμένους, φιλοξενούμενους. Φιλοξενούμενους δεν σου ζήτησα φυσικά να έρθεις, αλλά δεν θέλω να σε φιλοξενήσω, αλλά με αυτούς που έχουμε αναγκαστικά. Να θυμίσω επίσης και περιστατικά που είχαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι στα πάνω. Επίθεση με μαχαίρια στη Βαλένθια. Στη Γαλλία πάλι είχαμε ένα περιστατικό. Γενικά έχουμε θέματα. Όχι ότι δεν είχαμε. Τι μου γράφεις με αυτά που είναι νουν. Εμάς ο πρωθυπουργός μας δεν είπε για Σουδανούς ότι θέλουμε χέρια, περίμενε και έρχονται. Μου γράφεις το 342, ναι. Καλά, συμφωνίες για όσους έχουν υπογράψει. Εδώ πέρα είπε, παιδιά, τι είπε, πάλι στο. Χθες τα έλεγα από το Αγαθονίσι και τη Λέρο. Που είπε τη λέξη μετανάστες, δεν τόλμησε να πει καν παράνομους για όλους αυτούς. Αλίμονο. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο η Ισπανία, πρέπει να σας πω. Είχαμε ρεκόρ άφιξης παράνομων μεταναστών στη Βρετανία μέσω της Μάνχης. Κατέγραψαν άφιξη 752 ατόμων που διέπλευσαν τη Μάνχη με μικρά σκάφη. Αριθμός ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς. Παιδιά, εμάς 752 μας έρχονται σε ένα 24ωρο Κρήτη και Γάβδο. Φαντάζομαι ότι αυτοί προφανώς υποθέτω ότι με όλο αυτό που γίνεται στη Βρετανία προφανώς πήραν, για να το λένε, ας πούμε ότι είναι αριθμός ρεκόρ. Προφανώς έχουν πάρει μέτρα γιατί έχουν επίξει. Καταφέραν και την κάναν τη Βρετανία μουσουλμανική χώρα, ουσιαστικά. Και που λέτε, γι' αυτό το θεωρούν ότι είναι ρεκόρ η άφιξη σε ένα 24ωρο με βάρκες στη Βρετανία. Είναι από εδώ, από εκεί, συντονισμένα πάει. Καλησπέρα στο 325 μου γράφει η πιο αφιλόξενη χώρα στον κόσμο είναι η Ελλάδα, αλλά για τους Έλληνες. Πολύ σωστά, μου έτσι αισθανόμαστε. Πραγματικά.

Λοιπόν, στο μεταξύ, παιδιά, εδώ πέρα βλέπω ότι η Θέουτα είναι πόλη 84.000 κατοίκων. 84.000 κάτοικοι και αυτοί είναι 50.000 το λιγότερο που έχουν πάει εκεί. Ήδη. Πά, εντάξει, δηλαδή. Γυναικόπαιδα, ναι, βεβαίως. Αυτό λέγαμε το Γιώργο, δηλαδή. Είδαμε. Όλα τα αμούστακα. Τα συνόδευτα. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα και άλλα περιστατικά, ότι άλλο βίντεο που, ξέρω από αυτό που σας είπα πάνω στη σκάλα, που σπάσαν τον όρο, το αυτό και την έξοδο κινδύνου, άλλο βίντεο στο οποίο πλήθος ανθρώπων από αυτούς προσπαθεί να σπάσει μία πόρτα. Καταστήματα, λέει, κλείσανε γιατί φοβόντουσαν φυσικά οι άνθρωποι. Και έχουν ασυνόδευτα που λέμε, Γιώργο, λοιπόν, έχουν και εκεί πέρα δομές φιλοξενίας. Ορίστε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Όπου λέει τα κέντρα υποδοχής είναι υπερκορεσμένα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, πόσο πια κέντρα υποδοχής. Να υποδεχτείτε 5.000, αφού θέλετε να τους υποδεχτείτε. Έχουν εγκαταστάσεις που λέτε στην περιοχή, πέρα από την Ισπανία μεριά, για ασυνόδευτους, οι οποίες εγκαταστάσεις για ασυνόδευτους έχουν ξεπεράσει, λέει, το 2.400% της χωρητικότητάς τους. Δηλαδή, συγγνώμη, απέσχει μια χωρητικότητα 500 ατόμων. Επί 2.400 έχετε πολύ κόσμο εκεί. Καλά μου είπες ότι ναι, ο Σάντσεθ είναι χειρότερος από τον Τσίπρα. Όντως. Ίδιος. Επικίνδυνος, επικίνδυνος, πιο επικίνδυνος. Σωστά, ναι, ναι, ναι, καλά, λέει ο Γιώργος. Λέει, η Ευρώπη γιατί δεν τον εγκαλεί το Σάντσεθ, αφού είμαστε δικαιωματιστές και ανθρωπιστές. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ πέρα. Είχαμε, λέει, και επεισόδια ζημιές σε ιδιόκτητα, σε οικίες, φωτιές σε αυτοκίνητα. Και φυσικά λάφυρα, να το πω έτσι. Επιδρομή. Α, και επίσης, συγγνώμη, γιατί δεν κηρύσσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Σάντσεθ, ε? Αφού τους τα λένε. Αυτό να μου πεις. Αφού ψήφισε για πόσο κόσμο είναι. Τι λέω κι εγώ τώρα. Ναι, όπως μου γράφεις, Δημοσθένη, με αυτά που περιγράφει, τα άτομα αυτά δεν είναι απλά παράνομα, είναι κομάντο της εκάστοτε χώρας για να μπορούν να ανέβουν ένα τέτοιο σοβαρό φράχτη ή να μπορούν να σκαρφαλώσουν έτσι. Έχεις δίκιο. Να καλησπέρα και τον κύριο Νίκο. Ναι, Ισλάμ, δυστυχώς.

Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στα δικά μας. Να δούμε τις πυρκαγιές όπου έχει μπει σε περιοχή στην Ξηρονομή της Βιωτίας η φωτιά. Έχουμε μπαράζ εκενώσεων. Πυρκαγιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Και γενικά η χώρα φλέγεται. Υπομονή μέχρι γύρω στις 20 και κάτι Σεπτεμβρίου, όπως σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυρίου Τουρνά, είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μας δυσκολέψει, θα είμαστε δύσκολα. Παράλληλα όμως πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είχαμε εντοπίστηκαν στην νήσο Χρυσή, στα παράλληλα της, θα σου πω, νήσο, λιμενική αρχή της Αλιεράπετρας, ενημερώθηκε για την ύπαρξη αλλοδαπών στην νήσο Χρυσή. Στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 41 αλλοδαπούς όλοι άντρες, τους οποίους μετέφερε στο αλλιευτικό κατεφύγιο Ιεράπετρας. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον δεν είναι ανάγκη να τους βλέπεις που έρχονται με τις βάρκες, ότι απλά έρχονται, ρε παιδί μου. Να, πώς πήγανε στη Θέουτα, τους βρίσκουν ότι κάποιος έχει αφήσει εκεί πέρα. Απλά. Πολύ απλά. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Κλείνοντας, παιδιά, να σου πω κάτι άλλο, το οποίο δεν προλαβαίνω να σου το πω αναλυτικά σήμερα. Πρώτα το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα, ξέρετε, 9 με 11 το πρωί. Για το οποίο πρέπει να σου πω το εξής. Μέσα σε όλα αυτά με τις πυρκαγιές, με την τραγωδία που είχαμε, την απώλεια των πυροσβεστών, με τη χώρα μας που καίγεται, που χάνεται, δεν καλύπτονται, καλά αυτό, καλύπτονται με άλλο τρόπο. Δεν καλύπτονται μηδιακά κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Κλείνοντας λοιπόν για σήμερα, θα σου πω το εξής. Έχω και ηχητικό από αυτό και εικόνα. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αν σας πω ότι κυμάτισε τουρκική σημαία στο κέντρο της πόλης. Αλήθεια. Είχαμε μια διαδήλωση τέλος πάντων με τα γνωστά λέγκια και αυτά τύπου λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και ήταν ένας, με μεγάλη σημαία, δεν σου μιλάω αυτές που βάζουμε στα μπαλκόνια. Προχθές έγινε αυτό, κέντρο πόλης. Κάναν τη γνωστή διαδρομή από Καμάρα που κάνουν και τα σχετικά, τέλος πάντων. Ένα κομβόι το οποίο ξεκίνησε από, ξέρεις, αυτά τα ανθρωπιστικό τέτοια αλληλεγγύης, με τους αλληλέγγυους τους δικούς μας. Και παιδιά, το ζήσαμε και αυτό. Να γίνεται πορεία ανάμεσα στις μέσες Παλαιστίνης, να ξεπροβάλλει και να ανεμίζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η τουρκική σημαία. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα. Θα τα πούμε σε αυτή τη ζώνη τη Δευτέρα. Μετά επιστρέφει η Δέσποινα Ποτίτση. Και οι υπόλοιποι, το σταθερό ραντεβού μας Σάββατο, Κυριακή, 9 με 11 το πρωί στο Focus. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά. Α, και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και καλό μήνα σε όσους θα τα πούμε αύριο το πρωί. Βέβαια, Αύγουστο από αύριο. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, πά, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
14: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά. Την ερωτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους ακόμα έχουν κάτι μέσα στο κεφάλι. Γιατί τα περιστέρια πέταξαν και ο λαός λάλησε. Γιατί πολλοί τα βάζουν κάτω και δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και τρελαίνονται. Το θέμα είναι όμως να καταλαβαίνουν γιατί τρελαίνονται. Και να καταλαβαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τους πυροβολημένους. Και να μην αρχίσουμε να λέμε για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας, θες να ξεκινήσουμε με την Τζάκρη. Που στο χωριό της μας λένε ότι μιλάνε αγγλικά. Θέλετε, βάλετε να ακούσουμε την Τζάκρη για να ξεκινήσουμε έτσι. Να καταλάβει ο κόσμος εκεί πέρα έξω ποιους έχει βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε τόσους επιστήμονες. Έχουμε τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλό. Έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν τον εγκέφαλό τους. Καλλιεργούν το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Και εσείς πάτε και βάζετε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς.
1: Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική. Ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
1: Στην Μπέλα το λέτε. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική. Ό,τι έσπειρες θα ρίζεις. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική. Ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
0: Ναι, γιατί στην Μπέλα λένε, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την κυρία Τζάκρη, ότι το κάρμα είναι ένα τέρας. Κάρμα είσαι μπίστ, λέει. Το κάρμα είναι τέρας, λένε στην Μπέλα. Και στην Αμερική είναι αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και άμα τους συναντήσεις σου λένε ότι έσπειρες θερίζεις. Σε όλα μέσα έπεσε. Εγώ θα ήθελα να ακούω αυτό το ηχητικό. Καλύτερα αυτό το ηχητικό να ακούω. Από την ελληνική ταινία. Δώσ' το και αυτό, δώσ' το.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστερός?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστεράς?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
5: Έχετε ώρα?
4: Όχι.
3: Έχετε την καλοσύνη?
4: Όχι.
3: Ρεπτή.
4: Όχι.
3: Ρεπτή.
4: Είπα όχι.
0: Έτσι θα πρέπει να κινούμαστε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Ο μισθός για τους Μητροπολίτες είναι πλέον στα 4.670 ευρώ. Πάρτε βασικά χαρτί και στυλό να ξεκινήσετε να σημειώνετε, γιατί περισσότεροι είστε και φαντασιόπληκτοι και νομίζετε ότι αυτά που λέω τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Ακούστε, θα μιλήσω με αριθμούς. 4.670 ευρώ παίρνουν πλέον οι Μητροπολίτες. Εντάξει, μιλάμε για περίπου 100 κληρικούς σε όλη τη χώρα. Άρα, 450.000 ευρώ το μήνα. Ωραία μέχρι εδώ! 100 Μητροπολίτες, 4.600 ο καθένας, 450 χιλιάρικα το μήνα. Ωραία. 500 πυροσβέστες που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο, μόνιμοι θα παίρνανε ακριβώς τα ίδια λεφτά. Να το ξαναπώ γιατί το είπα γρήγορα. Λοιπόν, ο μισθός για τους Μητροπολίτες πλέον είναι στα 4.670 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100 κληρικοί. Δηλαδή 100 Μητροπολίτες. που σημαίνει ότι το μήνα δίνουμε 450.000 ευρώ μόνο για αυτούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για 100 Μητροπολίτες 500 πυροσβέστες οι οποίοι θα παίρνουν 900 ευρώ το μήνα και θα είναι μόνιμοι για όλο το χρόνο. Α, γιατί? Γιατί από όσο γνωρίζω οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, οι Μητροπολίτες έχουν άλλο ρόλο. Ναι, έχουν πνευματικό ρόλο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουνε στη φιλαργυρία. Εδώ βγαίνει ο άλλος ο Μητροπολίτης και μας λέει ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αρχάγγελοι. Και ακόμα κάποιοι του φυλάνε το χέρι. Εδώ πέρα υπάρχουν αναφορές στο ότι μέσα σε μοναστήρια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανώμαλοι και κανένας δεν αντιδράει. Εδώ μας αναφέρουν ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε εμπορικό κέντρο και κανένας δεν λαλάει. Οπότε μη μου λέτε για τους Μητροπολίτες. Ορθόδοξος είμαι, πιστεύω, αλλά όχι απλά γελάω. Στέκομαι απέναντι σε αυτό το κλήρο που είπε στον κόσμο να πάει να κάνει εμβόλια, που υποστήριξε το γάμο των ομοφιλοφίλων και που στέλνει τον κόσμο να ψηφίζουνε Μητσοτάκη. Στέκομαι απέναντι, ναι. Στέκομαι απέναντι. Και προτιμώ, αντί για να δίνουμε σε 100 Μητροπολίτες 4,5 χιλιάρικα το μήνα, 450 χιλιάρικα, συγγνώμη, το μήνα, τα μπέρδεψα τώρα. Προτιμώ, αντί για να δίνουμε 4,600 σε κάθε Μητροπολίτη το μήνα, δηλαδή για 100 Μητροπολίτες 450 χιλιάρικα το μήνα, προτιμώ να έχουμε 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ. Προτιμώ! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν με νοιάζει, έχω την άποψή μου. Και να σας πω και κάτι, επειδή βγαίνουν τα κομματάκια όλα και σας λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ή θα συνεργαστούν ή θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή θα κυβερνήσουν ή δεν θα κυβερνήσουν, δεν σας λένε όμως πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν σας λένε. Βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα τον Τσίπρα τι λένε οι άνθρωποι του Τσίπρα, που λένε ότι είναι ανοιχτοί για όλους και ότι το πρόγραμμά τους δεν αποκλείει κανέναν. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν αυτοί που λένε ότι είναι άνθρωποι του Τσίπρα με το Μητσοτάκη και το λένε έτσι ευθέως και ακόμα εσείς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουνε.
2: Άρχι, στο δικό σας σκεπτικό ή στο δική σας στρατηγική, αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση μειοψηφίας σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει την αυτοδυναμία και δεν καταφέρει να βρει συνομιλητές σε μια περίπτωση τέτοια.
5: Ιδεολογικά, σίγουρα, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα σήμερα, έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει μια αυτοδυναμία, είναι υποχρεωμένα να κάνουν μια ανασύσταση των απόψεών του σε σχέση με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις και να είναι έτοιμα για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θέλει να συνεχίσει τη λογική ότι θα είναι αυτοδύναμη από την πρώτη κάλπη, από τη δεύτερη ή από τη δέκατη κάλπη. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία
6: ο Πρωθυπουργός είπε θα πάει... Θα μας υποδείξουν οι πολίτες, όπως και ο Δουλάκης αυτό.
5: Ναι, συγγνώμη.
6: Αυτό αφήνει
5: συγγνώμη.
6: Κάθε περιθώριο στην εργασία.
5: Αν αφήσουμε τον Πρωθυπουργό στην άκρη και ρωτήσουμε τον κύριο Φόρτωμα, γιατί αυτόν έχουμε, μακάρι να είχαμε τον Πρωθυπουργό. Κύριε Φόρτωμα, θα προχωρήσετε σε επαναληπτικές εκλογές για να αποκτήσετε την αυτοδυναμία?
7: Εάν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα και αν υπάρχει πεδίο συγκεράσμου, προφανώς θα υπάρχουν και δεύτερες κάλπες.
5: Άρα στοχεύουν προς ένα συγκεκριμένο
7: αν
5: τρόπο.
7: Αν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας και συγκεράσμου.
5: Λοιπόν,
6: εσείς λέτε όχι.
7: Εσείς δεν λέτε όχι. Αφήστε να δούμε όμως τα αποτελέσματα των εκλογών. Πότε θα γίνουν, το κλίμα έχει ακόμα πολύ πολιτικό χρόνο.
8: Η Ελλάδα. Τελευταία.
6: Αλλά
7: εμείς.
8: Βέβαια σήμερα έκανε την διπλή.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε συνεργασία.
0: Έλα ρε, κλείστε τους παπατζίδες να πούμε. Θα συνεργαστούν απλά τα πράγματα, το έχει πει. Κλείστε τους από εδώ πέρα. Ελλάς, δεν τρέπονται να λένε κιόλας Ελλάς. Δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και το κόμμα δεν θα έπρεπε να μπορεί να ονομαστεί Ελλάς. Για κανένα λόγο. Και μιας και που μιλάμε για κόμματα, εδώ τώρα μιλούσε ο Παυσανίας, από την Καριστιανού έφυγε ακόμα και ο Ερωτόκριτος. Είχαμε άλλες 4 αποχωρήσεις που δεν τις παίζουν τα κανάλια. Κύριε Χαριτάτε, που το παίζετε δικηγόρος και βγαίνετε στα κανάλια σαν νομικός που είστε. Κύριε Χαριτάτε, τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, η οποία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι περισσότεροι που φεύγουν από αυτό το κόμμα της Καριστιανού είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, κύριε Χαριτάτε? Γιατί δεν τη ρωτάτε την κυρία Γρατσία για το φαντ, για την εισπρακτική, για το σπίτι που πήρε η Καριστιανού? Γιατί δεν τη ρωτάς, ρε Χαριτάτε, τη Γρατσία για ποιο λόγο δεν αναφέρει πουθενά αυτό που είπε ο πρώην συνεργάτης της εδώ στον Focus FM 103,6, το ότι της διαγράψανε χρέη της Καριστιανού? Ο Φρονιμάκης το είπε, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άμα όντως θες να το παίρεις αντικειμενικός και αν όντως θες να το παίρεις καλός δημοσιογράφος, την επόμενη φορά που θα βγάλεις τη Γρατσία, κάνε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Παραγγελία από εμένα. Πρώτον, αν διαγράψανε χρέη στην Καριστιανού, γιατί ο κύριος Σονιμάκης λέει κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Σονιμάκης λέει ότι τις διαγράψανε χρέη και ότι θεωρεί ότι όταν ένας άνθρωπος κατηγορεί κάποιον ότι του σκότωσε το παιδί, δεν γίνεται παράλληλα να δέχεται οποιαδήποτε χρηματική απολαβή από αυτόν τον κάποιον. Γιατί αλλιώς είναι υποκρισία όλο αυτό. Που εγώ πιστεύω την υποκρισία. Για ρώτα ρε Χαριτάτε λοιπόν τη φίλη σου τη Γρατσία. Της διαγράψανε χρέη της Καριστιανού. Για ρώτα την. Θεωρεί ηθικό το να αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές και παράλληλα να βγαίνουν και να μας λένε για τα φαντ όλοι αυτοί? Και για ρώτα την κιόλας, για ποιο λόγο έχουν αποχωρήσει όλοι από αυτό το κόμμα της Καριστιανού? Για ποιο λόγο? Μήπως την ελέγχει ο Μητσοτάκης? Μήπως? Ούτε καν αναφέρεσαι σε αυτά τα πράγματα, Χαριτάτε. Για ποιο λόγο? Μήπως υπάρχει καμιά κουμπαριά με την κυρία Γρατσία? Όχι, γιατί χθες έβλεπα να πούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη που βγήκε στην τηλεόραση, εδώ που τον καλούμε και εμείς, τον κύριο Κωνσταντινίδη που έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να κυνηγήσει τα φαντ και πήγανε να υιοθετήσουν το αφήγημα, να το κάνουν δικό τους από το κόμμα Ελπίδα. Που ήταν κίνημα και τώρα το λένε ότι είναι κόμμα. Όταν έβγαινα και σας τα έλεγα αυτά όλα, πριν φύγουν οι Φρονιμάκηδες, πριν φύγουν οι Κοκοτσάκηδες, πριν φύγουν οι Σοφούλιδες που φύγανε χθες, μέχρι και εκείνος ο Μαλλιάς, ο Ερωτόκριτος, που νάμενος συνάμενος έφυγε από το κόμμα, δεν έχει μείνει κανένας, δεν υπάρχει καν συμβούλιο σοφών. Αυτά είναι φαντασιώσεις της κυρίας Γρατσία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν κουμπαριές από ό,τι φαίνεται και υποστηρίζουν το αφήγημα. Μέχρι και ο Αυγερινός έφυγε. Μέχρι και ο Αυγερινός και απορώ πλέον ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα. Η Καριστιανού και η Γρατσία και οι παρατρεχάμενοι. Ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πώς θα σώσουν την Ελλάδα και πώς θα βοηθήσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί? Ακόμα και ο Αυγερινός σηκώθηκε και έφυγε. Τι άλλο να πούμε? Ποιος έμεινε, η Πούλια? Τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης? Είχε δίκιο. Και πάλι κρύβεστε, πάλι δεν βγαίνετε να το παραδεχτείτε. Πάλι δεν έχετε τα κότσια να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, ο Γρηγόρης το έλεγε ότι έφαγε πισόπλα τη μαχαιριά, ότι τη στήριζε και τελικά αυτή βγήκε και εργαλειοποίησε τα Τέμπη και έκανε κόμμα ενώ δεν έλεγε ότι θα κάνει κόμμα και έκανε συναυλίες και δεν ξέρει κανένας που έχουν πάει τα λεφτά, εκτός άμα ξέρει το ΣΔΟΕ και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Γιατί εγώ έψαξα και δεν βρήκα ανακοίνωση. Άμα έχει κάποιος ανακοίνωση από το ΣΔΟΕ τι έγινε με τον έλεγχο, ας μου τη στείλει. Φυσικά το σύστημα παίζει το δικό του παιχνίδι και προωθεί δικά του πρόσωπα. Όλη μέρα βλέπω στην τηλεόραση το Σαμαρά. Φτάνει ρε με το Σαμαρά. Έχετε δώσει να πούμε τρεις επιλογές στον κόσμο με τα καλαλάκια σας και με τις λίστες Πέτσα. Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Όλη μέρα αυτούς παίζετε. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Δεν θέλουμε ρε ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα, ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τα καταχρεωμένα κόμματα. Ούτε το ΚΚΕ να πούμε που έχει μέσα ακόμα την Κανέλη και όλους αυτούς που βγαίνανε και λέγανε ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την Μπακογιάννη μέσα στη Βουλή. Δεν τους θέλουμε ρε όλους αυτούς τους συστημικούς. Δεν τους θέλουμε, το καταλαβαίνετε. Όλη μέρα τους παίζουν τα κανάλια. Τι θέλετε? Επειδή κάποιοι καναλάρχες έχουν συμφέροντα και ρίχνουν χρήμα σε πρόσωπα, τι είναι, άλογα είναι? Άλογα είναι, θα μου πεις τώρα. Έτσι είναι. Ο πολιτικός στίβος είναι σαν τον υπόδρομο. Ποντάρουν οι ισχυροί και οι πλούσιοι σε συγκεκριμένο άλογο. Ποιο θα βγει πρώτο? Ένα σε εισαγωγικά άλογο στον υπόδρομο είναι και ο Τσίπρας. Ποιοι στηρίζουν οικονομικά τον Τσίπρα? Και ποιοι στηρίζουν οικονομικά τα υπόλοιπα κόμματα? Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Πού βρήκες τα λεφτά, Αφροδίτη, για τα γραφεία? Πού βρήκες τα λεφτά, Καριστιανού, για τα γραφεία? Πού βρήκες, Μητσοτάκη, τα λεφτά? Καλά, αυτός έχει τα κρατικά ταμεία, κάνει ό,τι θέλει. Οι υπόλοιποι, πού βρήκατε τα λεφτά, κύριοι? Πώς κάνατε κόμματα? Πώς κινείστε? Ποιος ρίχνει χρήμα στις προεκλογικές καμπάνιες? Ποιος? Θέλει ο λαός να ξέρει. Όπως επίσης θα έπρεπε να έχει βγει στη φορά πόσα λεφτά πήρανε όλοι αυτοί που ήταν στις επιτροπές μεταναστών. Είδες τι έγινε στην Ισπανία με τους Μαροκινούς? Το ίδιο είχε γίνει και στην Ελλάδα, στον Εύρο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και στην πρώτη γραμμή ήταν οι λοκατζίδες, οι ειδικοδυναμίτες που την πληρώσανε μετά, που δώσανε αγώνα για να μην εισβάλλουν όλοι αυτοί μες στην Ελλάδα. Τους τιμώρησε το ίδιο το κράτος που μπόρεσαν και κρατήσανε όρθια τα σύνορα. Κατάλαβες? Άμα είχε σπάσει ο φράχτης στον Εύρο, θα παθαίναμε ότι έβαθαν Ισπανοί. Ποιοι όμως μοιράζουνε μίζες σε ευρωπαϊκούς πολιτικούς που έχουν συγκεκριμένες θέσεις, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, όπως ήταν η Καϊλή, με τους μετανάστες? Γιατί ξαναλέω, το σκάνδαλο Qatar Gate είναι ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο που αφορά την ισλαμοποίηση της Ελλάδας. Όταν μαθαίνεις ότι ο επίτροπος στην Ευρώπη που ασχολείται με το θέμα των μεταναστών πιθανότατα έπαιρνε μίζα, καταλαβαίνεις πολλά. Γιατί, για ποιο λόγο να πάρει μίζα αυτός ο επίτροπος? Μόνο για να ψηφίσει υπέρ σε κάποια πράγματα. Σε τι ψήφιζε υπέρ ο Αβραμόπουλος, ρωτάω? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους μουσουλμάνους, τους ισλαμιστές? Στο να δέχεται η Ευρώπη να έρχονται όλοι αυτοί εδώ πέρα και να τους ταΐζουμε και να τους ποτίζουμε? Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά, και αν όντως με το Qatar Gate, το σκάνδαλο που βρεθήκανε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα και βγάλανε, να πούμε, φυλακή 2 μήνες κάτι κιουρές και βγήκανε ξανά και αναλάβαν τις υπηρεσίες τους, αν ισχύουν όλα αυτά με τις μίζες από τους Άραβες για να ψηφίζετε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι υπόλοιποι, όχι μέσα στη φυλακή, εξορία θα έπρεπε, τη σκληρότερη τιμωρία. Γιατί λειτουργήσατε σαν εφιάλτες. Ο εφιάλτης δέχθηκε τον πλούτο και τα λούσα από τον Ξέρξη για να προδώσει τους Σπαρτιάτες. Και υπάρχει και συνέχεια στην ιστορία του εφιάλτη. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες ο εφιάλτης, στη συνέχεια πήγε στον Ξέρξη και ο Ξέρξης τον είχε να κολυμπάει μέσα στο χρυσάφι. Αλλά ο εφιάλτης εκεί που πήγε με τα πλούτη και τα λούσα και τα γαρέμια ένιωθε ξένος. Γιατί όλοι γύρω του μιλούσανε σαν γαλοπούλες. Και τι έκανε? Επέστρεψε στη Σπάρτη, όπου κάποιος τον δολοφόνησε γιατί τον αναγνώρισε και ήξερε ότι είναι προδότης. Διαλέξτε πλευρά ή θάστε με αυτούς που υποστηρίζουν ακόμα την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια, την ορθοδοξία και την ισχυρή Ελλάδα, ή θάστε με όλους αυτούς τους φιλάργυρους που δέχονται τις βαλίτσες για να ξεπουλήσουν τον ελληνικό λαό, το εθνικό συμφέρον και την εθνική κυριαρχία. Διαλέξτε και πάρτε. Και μέσα σε αυτούς είναι και οι παπάδες. Και είναι μπόλικοι εφιάλτες στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο φαντάζεστε. Αλλά ξέρω, δεν είναι όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα της υπογενετικότητας, όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα των παράνομων μεταναστών, όλα αυτά δεν αφορούν κανέναν, όλοι ασχολούνται με τα γυαλιά του Άδωνη. Τον έχουμε γραμμένο τον Άδωνη εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και έχει αποδείξει και τι κάνει και τι ρόλο του έχουν δώσει. Και για ποιο λόγο φωνάζει Χακούνα Ματάτα και εύχεται χρόνια πολλά στους φίλους του, τους Ισραηλινούς. Τι να ασχοληθούμε με τον Άδωνη και με τα γυαλιά του? Ας φορέσει ό,τι θέλει και ας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν ασχολούμαστε Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσει να ενωθεί ο ελληνικός λαός κόντρα σε όλη αυτή την πολιτικά εθνική προδοσία. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Τώρα δεν ιδιωτικοποιήσουν και τα γενοδρομικά, σας λέω. Έχετε πάει καθόλου στη Βασιλίτσα? Έχετε δει τι συμβαίνει? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε ποιοι θα αναλάβουν το χιονοδρομικό κέντρο. Για ψαχτείτε λίγο να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δημόσιες δομές. Για ψαχτείτε να δείτε. Τι προσπαθούν να κάνουνε? Να αρπάξουν όσα μπορούν, να τα χαρίσουν σε φίλους τους οι οποίοι θα τους κάνουν γύρισμα χρήμα και μετά να αποσυρθούν σαν πρίγκιπες. Και να μας το παίζουν μάγκες. Ποιοι? Τα κολεγιόπαιδα και κάτι απόστρατοι συνταξιούχοι από τα 40 που εκμεταλλεύονται ακόμα και τις κρατικές υπηρεσίες. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά τι πάει να πει νέα γενιά. Νέα γενιά αφυπνισμένη, η οποία δεν υποστηρίζει η πιόνια του συστήματος. Η οποία είναι συγκροτημένη και πάει κόντρα σε κάθε εγωιστή αλαζόνα ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Μεταξάς ή νομίζει ότι είναι ο Παπαδόπουλος, που δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί με αυτούς. Για έναν απλό λόγο. Διότι συνεργάζονται με το σύστημα. Το καταλαβαίνετε? Σας το λέω απλά. Δεν γίνεται να συνεργάζεσαι με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να λες ότι δεν έχει σχέση με το σύστημα. Και οι συνεργάτες σας οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να προσέχει η νέα γενιά ποιους ηρωποιεί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί ξέρω. Και δεν πλάθω σενάρια όπως εσείς και ούτε είμαι προσωπολάτρης. Και αυτοί που βγαίνουν και σας λένε ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, ενώ στην πραγματικότητα έχουν δώσει χέρια με τους χειρότερους, να ξέρετε, δεν ανήκουν σε κανένα πατριωτικό χώρο. Γιατί ο γνήσιος πατριώτης έχει όραμα να κλείσει στη φυλακή τους διεφθαρμένους, να κάνει την Ελλάδα ισχυρή και αυτόνομη. Δεν έχει όραμα να κάθεται να μαλώνει και να πλακώνεται. Δεν έχει όραμα να κυκλοφορεί με μαχαίρια. Δεν έχουν καμία σχέση όλες αυτές οι πράξεις με το στόχο και με το σκοπό που εκπροσωπούμε εμείς. Πρέπει να σταθούμε σαν εμπόδιο απέναντι σε όλο αυτό που κάνουνε, γιατί είμαστε υπέρ στο να ανήκουν όλα στο κράτος, στο να μπορεί το κράτος να τα εκμεταλλεύεται με σωστό τρόπο και όταν συλλέγουν το χρήμα από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία, οι διαχειριστές της οικονομίας να αξιοποιούν αυτό το χρήμα με σωστό τρόπο. Πολλοί μου λένε, Γρηγόρη, ξέρεις κάτι, χάθηκαν οι αξίες, χάθηκαν οι άνθρωποι με μπέσα, χάθηκαν οι άνθρωποι που αφιλοκερδώς θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο. Και εγώ σας λέω κάτι, οι αξίες δεν χάθηκαν. Απλά οι αξίες γίνανε σπάνιες. Και όταν κάτι γίνεται σπάνιο, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Κι όμως πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό το αφήγημα και να υποστηρίξουμε όσους ακόμα αγωνίζονται. Και φυσικά, ξέρετε, πάρα πολλοί προσπαθούν να πνίξουν και την αλήθεια. Προσπαθούν να φημώσουν κόσμο και κοσμάκι. Εγώ σας τα λέω, αλλά από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι φανατισμένοι. Έχουν κολλήσει το μυαλό τους στο παρελθόν. Ξέρεις, θυμούνται κάποιον από το παρελθόν και λένε «Αχ, αυτός είναι! Αχ, πού είναι ο Παπαδόπουλος! Αχ, πού είναι ο Μεταξάς!» Χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν ότι, ρε φίλε, οι άνθρωποι φύγανε από τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει πλέον Μεταξάς, δεν υπάρχουν πλέον όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει και για τους αριστερούς Βελουχιώτης. Έχετε κολλήσει εκεί στον Εμφύλιο ακόμα. Έχουμε 2026, έχουν περάσει να πούμε 100 χρόνια. Όσα έχουν περάσει, τέλος πάντων. 60, 70. Φτάνει. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο άλλος έχει χτίσει ιδιωτικό κράτος, ελέγχει το ρεύμα, ελέγχει το νερό, ελέγχει τα ακίνητα, ελέγχει τις ζωές μας. Σταδιακά γινόμαστε δούλοι του και εσείς κοιμάστε όρθιοι και μαλώνετε μεταξύ σας και πιστεύετε να πούμε τον κάθε ψεύτη που βγαίνει και σας λέει «Εγώ είμαι η μόνη επιλογή». Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές και δεν υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχει ο ελληνικός λαός. Τέλος η προσωπολατρία. Πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά. Τέλος οι ψευτοεθνοσωτήρες. Πρέπει δυστυχώς να είμαστε ενωμένοι και να πάμε κόντρα σε όλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Καταλάβετε το επιτέλους. Είναι αυτό που λένε οι παλαιότεροι, ότι η κοινωνική ανυπακοή γίνεται ιερό καθήκον όταν το κράτος είναι διεφθαρμένο ή παρανομή. Δεν μπορείτε δηλαδή να το καταλάβετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αν ψάχνετε το Μέγα Αλέξανδρο, καληνύχτα. Καληνύχτα. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι ολιγάρχες συντηρούν τα είδωλά σας. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε όλοι μαζί τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί και από πού βγάζουν λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο στηρίξανε κάτι εργολάβους που έχουν εκατομμύρια. Ιδεολογία επιπληρωμή δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις? Δεν γίνεται να αρπάζεις το χρήμα από δεξιά και αριστερά και να στέλνεις τους βλαμμένους που σε πιστεύουνε σε συγκεκριμένα σημεία που καταστρέφουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται κι εσείς όμως από μόνοι σας να λειτουργείτε σαν κατευθυνόμενα μυαλά και να περιμένετε κάποιον να σας πει τι να κάνετε. Το κάνετε αυτό και ακόμα και σε μένα. Με ρωτάνε τι να ψηφίσουνε. Με ρωτάνε τι να κάνουνε. Ρε αδερφέ, ξεκίνα με τον εαυτό σου. Ξεκίνα να μαθαίνεις ιστορία. Ξεκίνα να καλλιεργείς τη σκέψη σου. Ξεκίνα να επενδύεις την αντίληψή σου. Εγώ θα δώσω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Θα έρθει η στιγμή προεκλογικά που θα δώσω και ονόματα για το ποιοι ολιγάρχες ταΐζανε και ποτίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι κάνανε συμφωνίες για να πάνε να στηρίξουν 70χρονους εργολάβους. Ξέρω εγώ τι λέω. Μας το παίζουνε τρελίτσα οι ψεύτες. Ξέρω εγώ τι σας λέω και να σας πω κάτι. Άμα κάποιος όντως είχε ιδεολογία και όντως αγωνιζότανε για την Ελλάδα, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα τον στήριζε. Και είχα και καλή πρόθεση να στηρίξω. Αλλά όταν βλέπω ότι ο άλλος είναι ψεύτης, όταν βλέπω ο άλλος ότι δεν κρατάει το λόγο του και όταν βλέπω ότι ο άλλος κουνιέται σαν την υφίτσα δεξιά-αριστερά και αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, τότε, συγγνώμη που σας το λέω έτσι, θα υποστούν όλοι αυτοί τις συνέπειες. Γιατί άλλο εγωισμός και άλλο πατριωτισμός. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία
του ΟΗΕ στην Ελλάδα των πολιτικών απαντήσεων.

τι κάνανε τη δεκαετία του 90 που ανοίγανε τα σύνορα, ε! Για να μην αρχίσω να λέω για σαμαράδες που κόβανε μισθούς και συντάξεις. Κύριε Κοτάκη, τι έγινε, ξεχάσατε τι έκανε ο Σαμαράς? Για να μην αρχίσω να πιάνω στο στόμα μου και κάτι δίθεν δημοσιογράφους, δίθεν δικηγόρους, με κάτι ψευτοσάιτ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, πολλά σκάνδαλα, που τρέχουν στα υπουργεία και κρύβονται στις αγκαλιές των υπουργών, μπας και πάρουν κάνα φράγκο και μπας και πάρουν καμιά πληροφορία. Για να μην αρχίσω να ανοίξω μέτωπο εκεί πέρα, γιατί θα το κάνω και αυτό, σας ενημερώνω. Όλα στην ώρα τους, και επειδή ξέρω ότι είναι και ακροατές μου αυτοί, μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης ξεχνάει. Ή μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης προσπερνάει. Ο Γρηγόρης είναι στη γωνία και περιμένει. Περιμένει με τη δύναμη της Αγίας Υπομονής. Περιμένει. Και πίστεψέ με, θα καταλάβεις πόσο υπομονή έχω κάνει. Θα καταλάβεις όταν θα έρθει η στιγμή και θα τραβήξω εγώ προσωπικά με το ονοματεπώνυμό μου τη μάσκα σου. Μόνο με αλήθειες. Γιατί εσείς δεν κινείστε με αλήθειες, κινείστε με ψέματα. Εγώ με το ονοματεπώνυμό μου, με τις αλήθειες, θα σας ξεβρακώσω. Και αυτό είναι υπόσχεση. Και πιστέψτε με, την υπόσχεσή μου την κρατάω. Και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Για εσάς που τολμήσατε να παίξετε ανήθικα και άνανδρα. Στη γωνία είμαι και περιμένω. Τώρα, επειδή εκεί πέρα έξω οι καρκίνοι και τα αυτοάνωσα σαρώνουνε και επειδή οι εποχές που ζούμε είναι πολύ άγριες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Φροντίστε να μην μπορεί κανένας να σας κλέψει τη σωματική και ψυχική υγεία. Πρέπει να είστε σκληροί. Πρέπει να μην ανέχεστε πράγματα. Δεν πρέπει να ανέχεστε, ας πούμε, τοξικούς ανθρώπους, κακοποιητικούς εργοδότες ή συντρόφους, ούτε καν συγγενείς οι οποίοι δεν μπορούν να συζητήσουν ή να επικοινωνήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Κοιτάξτε να έχετε την υγεία σας και μην δέχεστε από κανέναν να παρεμβάλλει τη σκέψη σας ή να χαλάει τις όμορφες στιγμές σας. Μπορεί όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω να μην έχουν επάγγελμα, να έχουν μονές όπως κάποιοι έχουν και όλη μέρα να γράφουν άρθρα και να βρίζουν ή να προσπαθούν μεταξύ τους να υιοθετήσουν ένα αφήγημα της φαντασίας τους για να κάνουν κακό με τη ζηλοφθονία τους, γιατί ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι Έλληνες. Με το που δούνε κάποιον να ξεκινάει, να βγαίνει μπροστά, να λέει αλήθειες, να προσπαθεί να εξηγήσει στους υπόλοιπους ότι οι περισσότεροι είναι ψεύτες και απατεώνες, αυτοί οι ψεύτες και απατεώνες βάζουν λόγια και αρχίζει ο λιθοβολισμός, γιατί το καρποφόρο δέντρο λιθοβολείται. Όχι το ξερό, το ξεπουλημένο, το ξεφτυλισμένο. Κοιτάξτε να δείτε ποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν μια προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς στο να αναδεικνύουμε την αλήθεια. Και πηγαίνετε πριν 10 χρόνια πίσω και σκεφτείτε πόσο μπερδεμένοι ήσασταν και αν υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς που λέγανε όχι στο χρήμα και ναι στην αλήθεια. Και όταν μας βρίζουνε, να ξέρετε γιατί μας βρίζουνε, γιατί πονάνε. Γιατί πονάνε, γιατί η αλήθεια πονάει. Πονάει πολύ. Τους χαλάει τη σούπα. Τους γκρεμίζει την ψεύτικη εικόνα. Γι' αυτό σκούζουνε. Σκούζουνε σαν τους ασβούς. Και μοιάζουν και με ασβούς. Και μυρίζουν και σαν ασβοί. Πόσο καιρό λέω τώρα το ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό? Πόσες φορές με είπανε συνωμοσιολόγο? Πόσες φορές με βρίζανε και μου λέγανε το νερό δεν ιδιωτικοποιείται? Το είπε ο πρωθυπουργός. Κάτι εξυπνάκηδες, κάτι κοιμισμένοι, αμπλαμπλούμπλες.

κάτι μπεκάτσες όρθιες με νοημοσύνη τζατζικιού. Πόσες φορές λέγανε αυτά που λέγανε. Και τώρα που έρχεται η στιγμή και το νερό γίνεται ιδιωτικό και η ΔΕΙΑ της Στερεάς Ελλάδας πάει στην ΕΙΔΑΠ του χρηματιστηρίου και η ΓΕΚ Τέρνα έχει αποκτήσει το 13% των μετοχών και συνεχίζει να αγοράζει. Και το νερό σταδιακά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό με τη δικαιολογία της υπερκατανάλωσης. Και όλα αυτά τα δίκτυα που τόσα χρόνια τα έχουν αφήσει να σαπίσουν με το συγκεκριμένο μοτίβο της εγκατάλειψης της κυβέρνησης για να περάσουν όλα σε ιδιώτες. Και όταν φέρνουν εδώ πέρα εταιρείες και data center και ενισχύουν τη λειψιδρία, και όταν εσύ, ρε κουραφέξαλο, δεν ανοίγεις τα μάτια σου και κάθεσαι και ακούς ότι σου λέει η τηλεόραση, δεν σου φταίει ο Γρηγόρης. Φταίς εσύ που είσαι χυμισμένος και βαρεμένος και που αντί για να πολεμάς αυτούς που σε κατέστρεψαν και σε φτωχοποίησαν, πολεμάς αυτόν που λέει αλήθεια και σου αποδεικνύει ότι μια ζωή ήσουν ένας μακάκας. Ένα κορόιδο που χειροκροτούσε τους απατεώνες. Γκέγκε, γκέγκε. Το ίδιο θα πω και για δημοσίους υπαλλήλους. Φέρω παράδειγμα τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε και τους έδερνε η αστυνομία και τους έβρεχε με τις άβρες. Και αυτές τις άβρες δεν τις έχω δει να σβήνουνε φωτιές. Υπήρχανε άβρες για να αποθήσουν πυροσβέστες και δεν βλέπω άβρες στους δρόμους να σβήνουνε φωτιές. Και θρηνούμε κάθε καλοκαίρι ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος των πυροσβεστών χθες εδώ πέρα, πηγαίνουμε να πούμε σε μια πυρκαγιά και περισσότεροι είναι αστυνομικοί παρά οι πυροσβέστες. Και οι αστυνομικοί δεν βοηθάνε στην κατάσβεση και κλείνουν τους δρόμους. Και κάθονται και τρώνε να πούμε τις γαλοπούλες, τις μπαγκέτες. Και πίνουν τα καφεδάκια όσο οι πυροσβέστες πάνω παλεύουν με εθελοντές και ανθρώπους με επαγγελματικά μηχανήματα. Πόσους έχετε βολέψει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και τι διαφθορά υπάρχει εκεί μέσα? Πόσοι εξυπηρετούν συμφέροντα και πόσοι εμπλέκονται με τη μαφία και ποιος επιτρέπει στην τελική το πρωί ο άλλος να είναι αστυνομικός στο τμήμα και το βράδυ να δουλεύει πόρτα? Ποιος επιτρέπει στην τελική άνθρωποι των ΕΚΑΜ να είναι στην προσωπική ασφάλεια συγγενών του Πρωθυπουργού ή ολιγαρχών? Ακόμα και ο Βουρθιώτης αστυνομικούς έχει. Ακόμα και ο Πορτοσάλτε αστυνομικούς έχει. Και η Κουτσή Μαρία έχει αστυνομικούς που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να τους κάνουν βόλτες. Και την ίδια ώρα, 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν γκέτο ολόκληρα γεμάτα με ναρκωτικά. Το ίδιο και στην Αθήνα. Μήπως πέφτει πηγή εκείνη και στους διοικητές της αστυνομίας? Γιατί δεν γίνεται να μην ξέρουνε? Μήπως το εσωτερικών υποθέσεων ξέρει να κάνει καλά γαργάρες? Μήπως η ΕΕΠ δεν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί και εκβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κανονικοί εκβιαστές. Και το κογλύφι. Ραγιάδες, ακούστε να δείτε. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία κυβερνάνε πολιτικοί εγκληματίες. Και όταν λέω πολιτικοί εγκληματίες, τι εννοώ? Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με ορολογία μαφίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί τα κρατικά ταμεία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με εγκληματίες που είναι στις φυλακές. Άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλανε να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν έρευνες και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν παράδειγμα σε όποιον κάνει ένα βήμα μπροστά και θέλει να τους βάλει φυλακή. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την κυρία Αποστολάκη.
και τον Βασίλη Καλογύρου. Γιατί θεωρώ και το έχω πει πάμ πολλές φορές ότι ήταν παραδειγματισμός. Ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη για το Υπουργείο Μεταφορών και για το θέμα των τεμπών η κυρία Αποστολάκη και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο. Νεκρός! Και όλο αυτό για να δουν και οι υπόλοιποι το ότι αν κάνουν κάτι ανάλογο θα υπάρξουν συνέπειες. Βρέθηκε ποιος δολοφόνησε ή ποιος μετέφερε, γιατί έχουμε και καταγγελίες από τους κυνηγούς και τους ανθρώπους που έχουν ζώα στην περιοχή ότι δεν υπήρχε εκεί το πτώμα. Ποιος έκανε όλο αυτό που έκανε? Είναι και άλλα πρόσωπα που χάσανε παιδιά. Και είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για αυτό που πήγανε να κάνουνε. Ο Καραϊβάς δεν είχε ένα CD. Ποιος συρραπτικό χάλασε το CD και ποιος ήταν αυτός που είχε το συρραπτικό και χάλασε τα αποδεικτικά στοιχεία? Τιμωρήθηκε? Πολλά ερωτηματικά. Πολλές δεύτερες σκέψεις. Και πολλοί που φοβούνται να μιλήσουνε και κάθονται στα αυγά τους και επιτρέπουνε να καταστρέφεται η Ελλάδα γιατί είναι κότες. Κότες! Έτσι όπως σας το λέω. Και επίσης είναι και πολλοί δημοσιογράφοι που σας το παίζουν αντικειμενικοί, ενώ δεν είναι αντικειμενικοί. Δεν είναι αντικειμενικοί. Και εμπλέκονται και μιλάνε επιλεκτικά. Και απευθύνομαι στον κύριο Χαριτάτο τώρα, μιας και τον θυμήθηκα πάλι. Κύριε Χαριτάτε, θα κάνετε τις ερωτήσεις που σας είπα στην κυρία Γρατσία? Είμαι ένας Έλληνας πολίτης, πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, είμαι ένας νέος άνθρωπος που θέλω απαντήσεις. Θέλω να μας πει η φίλη σας η κυρία Γρατσία, μιας και από ό,τι λένε είναι το κεφάλι και ελέγχει και την Καριστιανού ακόμα. Ή την κυρία Καριστιανού την ίδια να ρωτήσετε, γιατί πολλοί τους χαϊδεύετε το κεφάλι. Να μας πούνε αυτές οι δύο κιουρές αν διαγράψανε χρέη στην κυρία Καριστιανού και ποια είναι η άποψή τους και αν θεωρούν ηθικό το να αγοράζει κάποιος από εισπρακτικές σπίτια τα οποία χάσανε φτωχοί άνθρωποι. Να αγοράζουν σπίτια από τα φαντ. Για πείτε μου. Θα κάνετε αυτές τις δύο ερωτήσεις? Γιατί αν δεν τις κάνετε, δεν εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό και εκπροσωπείτε τα κανάλια και τα συμφέροντα. Σας το λέω ευθέως. Σας το λέω ευθέως. Αυτές τις δύο ερωτήσεις το ζητάει όχι μόνο ο Γρηγόρης και μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα η οποία στέλνει μηνύματα, ναι, θέλω και εγώ να ακούσω τις απαντήσεις. Σε εμάς δεν βγαίνει, κυρία Γρατσία, δεν βγαίνει, κυρία Καριστιανού. Τι να κάνουμε, άμα βγαίνανε εδώ πέρα θα κάναμε εμείς ερωτήσεις. Και τις έχουμε καλέσει πολλές φορές τις κυρίες αυτές. Και έχουμε την κυρία Καριστιανού, την έχω πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Ναι, και μηνύματα την έχω στείλει και έχω αποδεικτικά στοιχεία για να βγει στον αέρα και δεν βγαίνει. Παλαιότερα έβγαινε. Τώρα είναι στο Κολονάκι για καφέ, δεν μπορεί. Τώρα συναντιέται με τα κεφάλια. Έχει ανέβει επίπεδο. Είναι στα

0: Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος τώρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει σε πόση ώρα βγαίνουμε. 2:15! 2:15 με τον κύριο Πλεύρη να μιλήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για όλο αυτό που κάνουνε. Γιατί μου είπατε ότι θέλετε να ακούσετε και τη δική του άποψη, τουλάχιστον για τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Η Λίνα η Μενδώνη με την Νίνα, μάλλον είναι ταξίδι. Η Λίνα και η Νίνα που κάνουνε μπανάνα. Γιατί πάνε ταξιδάκια. Συνήθως όταν πας ταξιδάκι, δεν θα κάνεις και αυτό με την μπανάνα, με τη βάρκα. Αυτό μας έλειπε να δούμε. Τη Λίνα και την Νίνα πάνω σε μπανάνα. Να τη σέρνει το ταχύπλο και να φεύγουν στη θάλασσα με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Να δούμε, θα μείνουνε γυαλιά και μαλλιά. Λέλο! Ξεπουλήσανε τα πάντα και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και όχι τίποτα. Έχουνε και θράσος. Δεν παραδέχονται και αυτά που κάνουνε. Εδώ έχουμε δει τον Ατζούν με τον Αλαφούζο Δικάβαλο να κάνουνε βόλτες με τη μηχανή. Εδώ έχουμε δει τον Γιαννακόπουλο να κάνει διάδρομο με τσιγάρο στο στόμα. Εδώ έχουμε δει τον Κασιδιάρη με μπλούζα αντισυστέμικ να βγαίνει να χαίρεται για το Μάσκ. Εδώ έχουμε δει την Κωνσταντοπούλου να μαλώνει μέσα στην Βουλή με στελέχη. Έχουμε δει το Μητσοτάκη να χαιρετάει κούκλες στη Τζιμισκή σε βιτρίνες και να χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Λες κι άμα χαϊδεύσει το σκυλί το ρομπότ θα νιώσει το χάιδεμα. Γουτσου γουτσου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Λοιπόν, πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Γιατί σύμφωνα με τη Μαρίκα Μητσοτάκη, όπως λέγαμε και χθες, η γιαγιά της έβρισκε στα χωράφια αρχαία. Πολλά αρχαία. Τόσο πολλά αρχαία βρήκανε στα χωράφια που φτιάξανε μουσείο Μητσοτάκη. Όχι, μη λέτε ότι είναι αρχαιοκάπηλοι. Μη λέτε ότι μπαίνανε μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και κάνανε πιάτσικο. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα βρήκε όλα η γιαγιά στο χωράφι της. Όχι, δεν λείπανε μισές κορδέλες κάτω στην Κρήτη. Όχι, δεν κλείνανε οι πόρτες στα βράδια και λέγανε έχει κακοκαιρία και δίνανε εντολή στους αρχαιολόγους να μην πάνε για να μπουν οι δικοί τους άνθρωποι και να διαλέξουνε. Όχι, τα βρήκε η γιαγιά στο χωράφι και δεν ηρωνεύομαι. Η γιαγιά τα βρήκε στο χωράφι. Γι' αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Δεν με νοιάζει αν έχεις πει. Δεν με νοιάζει αν είσαι σε καροτσάκι. Δεν με νοιάζει αν έχεις κινητικά προβλήματα. Έλα σέρνοντας με την τσάπα σου και σκάψε το μαξέ. Θα βρούμε αγάλματα 2 τόνων. Θα βρούμε χρυσαφικά. Θα βρούμε κορδέλες, πιθάρια, λίρες, τα πάντα. Και όταν έρθει η ΑΔΕ να σου ζητήσει τα ρέστα για το που βρήκες τα αρχαία, που βρήκες τα πιθάρια, που βρήκες τις λίρες, θα δείξεις και εσύ τη γιαγιά. Και θα πεις, ορίστε, η γιαγιά μου είναι σαν τη γιαγιά του Μητσοτάκη. Έχει το χέρι του Μίδα. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαίο. Σε κάθε τσαπιά βγάζει λίρες. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαία νομίσματα και αρχαία κοσμήματα. Έτσι. Απλά πράγματα. Ο άλλος μου γράφει τώρα, εμείς δεν θα βρούμε τίποτα. Γιατί βρήκαν αυτοί. Σύνελθε. Και ο Σαχίνης δεν ρώτησε πολλά. Και ο Σαχίνης, σωστά, και ο Σαχίνης δεν είπε τίποτα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και ξέρει πέρδικα να περπατεί. Γιατί αν πετάξει θα τη ρίξουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, στον οποίο θα βάλω αυτό το ηχητικό. Θα του βάλω να ακούσει αυτό το ηχητικό για να μας πει την άποψή του. Δώσ' το ηχητικό που θα βάλουμε στον κύριο Πλεύρη να μας πει την άποψη του.
1: Είσαι κομμουνιστής?
2: Όχι.
1: Είσαι αριστεράς?
2: Όχι.
1: Είσαι δεξιός?
2: Όχι.
1: Είσαι κέντρο?
2: Όχι.
1: Είσαι πακ?
2: Όχι.
1: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
2: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
1: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
2: Όχι.
1: Ήταν όμως ο παππούς σου?
2: Όχι.
3: Έχετε ώρα?
2: Όχι.
1: Έχετε την καλοσύνη?
2: Όχι.
0: Ξέρω και τι θα απαντήσει, σας το έχω ξαναπεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Μεταξά. Να του τη σκουμπώσουμε, μπας και σηκωθεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Παπαδόπουλου. Να του τη σκουμπώσουμε, μπας και σηκωθεί. Αυτή θα είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Θεωρώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάμε, δώσε. Είμαι ένας άλλος, δώσε παράνοια. Δώσε και επανέρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πύρινο κλειό για ακόμη μία ημέρα η χώρα. Στη Βιωτία και την Αργολίδα αμένονται μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς με μπαράζ εκενώσεων οικισμών μέσω μηνυμάτων 112. Ειδικότερα στη Βιωτία εκενώνεται εκ θαλάσσης η περιοχή Άγιος Βασίλειος, όπου απεγκλωβίζεται κόσμος από την παραλία. Στο Ρέθυμνο η φωτιά στην Αγία Παρασκευή εξακολουθεί να καίει. Στην Πάρο σημειώθηκαν αναζωπηρώσεις μέσα σε ήδη οριοθετημένη έκταση, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, όπου κάηκε και σπίτι, και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν μέσω μηνύματος από το 112. Τα δικαστήρια Κορίνθου οδηγούνται εκ νέου σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις ελιφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου και ο τεχνικός ασφαλείας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα αφιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων, στην εστίαση τονίσει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφαρμογή προσεχώς νέα υποχρεωτικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθιστά υποχρεωτική την εξόφληση των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων από την 1η Οκτωβρίου. Οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Οι ενοικιαστές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά μέσα θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα ενοίκια ως εκπιπτόμενη δαπάνη. Η επικαιρότητα σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η μαζική είσοδος παράνομων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων περίπου 49.000 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να περάσουν στην περιοχή μέσα σε μόλις 24 ώρες, παρακάμπτοντας τον ισχυρό συνοριακό φράχτη που χωρίζει την ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς μετά την άφηξή τους καταγράφηκαν περιστατικά όπου παράνομοι μετανάστες προσπάθησαν να εισέλθουν σε σπίτια κατοίκων της πόλης κατά τη διάρκεια της νυχτάς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
12: Επιχούντας, ποια δικονομία, τι μας νοιάζει δικονομία, τι παραμύθια, έμπορος ναρκωτικών, ειδική δικονομία. Έρχονται στα γραφεία του Λαδά, τους φαίνανε. Ήτανε κάτι εσατζίδες, τους λέγανε ποιος σας έδωσε ναρκωτικά, λέγανε θα σας τα πω όλα, μη με δίνετε. Θα φας το ξύλο και θα τα πεις όλα. Τρώγαν το ξύλο, αποκαλύπταν όλους τους συνεργάτες τους, όλους, και δεν πήγαιναν στο δικαστήριο, όχι, όχι. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Λαδά πήγαιναν εξορία και δουλεύαν στην οδοπία, όχι θα κάνονται στη φυλακή.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
14: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
13: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
14: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
13: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
14: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες, ο Στυριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Δικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Ανδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και από τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφο στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Οπλιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή το Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσατε με το Λεμό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε για το Σοκράτη «Δεν θέλω λεφτά». Δηλαδή προσέξτε, τιμούνται οι αρχαίοι οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
13: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
14: Γιατί καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη, μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια, προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε το Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λένε ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία. Τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες? Καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, δεν έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το Α. Μα το Α για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε? Και προσέξτε, ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσανε οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήρα, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την, πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία που δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Εξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
13: Ναι.
14: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται τη μέρα Εθνικού Πέθους, ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
13: Ναι, επειδή
14: γενικά... Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
13: Βέβαια.
14: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμοι, λιμάνια, τα πουλάμε.
13: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
14: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
13: Ναι, έχει πουληθεί. Και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
14: Μάλιστα, έτσι, ακούστε. Τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεσιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου με αυτά, απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές, τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
13: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό.
14: Ναι, ναι, βέβαια.
13: Να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε μήπως αυτή είναι η λύση.
14: Ναι, ναι.
15: Είσαι κομμουνιστής?
16: Όχι.
15: Είσαι αριστεράς?
16: Όχι.
15: Είσαι δεξιός?
16: Όχι.
15: Είσαι κέντρο?
16: Όχι.
15: Είσαι πακ?
16: Όχι.
15: Είσαι ΕΡΒΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
16: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
15: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
16: Όχι.
15: Ήταν όμως ο παππούς σου?
16: Όχι.
15: Είσαι κομμουνιστής?
16: Όχι.
15: Είσαι αριστερός?
13: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
14: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φιλή? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επιχούντας δεν καίγεται, έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιαζε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και έρχονται στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάς. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτα όπως πληρώνουμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους διδάς, σας έδωσε τόσα το κράτος, εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την πληρά τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
13: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
14: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό το διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίσαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός. με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα. Και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής. Και δεν φτάνει που παίρνουν λεφτά, έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουνε. Ας μου το εξηγήσουνε. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε «Σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της». Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο. Κανείς. Να έχει κάνει μια ομιλία. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια. Η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε. Τολμήστε. Κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος. Να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέους το βράδυ. Μπορείτε.
13: Δεν μπορεί.
14: Χωρίς συνοδεία. Μπορείτε να έρθετε.
13: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία, που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
14: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω, 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε. Και τι έκανε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε. Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε.
13: Ναι.
14: Θα το δείτε. Και επετέλεσαν στη Μελώνη. Η οποία Μελώνη είπε εμείς δεν θα γίνουμε Ισπανία. Αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη.
13: Δεν νομίζω ότι αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη. Συγγνώμη και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι όλο αυτό έχει συμβεί διότι κάποιοι δεχόντουσαν μίζες και υποστήριζαν όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλανε να δίνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες και μιλάω για διάφορους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών. Καλώς ή κακώς υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν σαν εφιάλτες, κύριε Πλευρή.
14: Δεν υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί. Στη δημοκρατία όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Διότι για να πολιτευτείς, τι λέει ο κομμουνισμός. Εγώ λέει επιτρέπω λέει ο κομμουνισμός να υπάρχει κόμμα κομμουνιστικό. Τα άλλα τα κόμματα τα απαγορεύω. Τι λέει ο φασισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει ο εθνικοσοσιαλισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει η δημοκρατία, ξέρετε. Τι λέει το άρθρο 29 του συντάγματος. Ο Έλληνας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
13: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
14: Το είχατε υπόψη σε αυτό.
13: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
14: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά. Κάτι. Να μου πείτε. Αυτό πάει καλά.
13: Όλα υπολειτουργούνε.
14: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή. Τον εθνικό μεταφορέα. Είμαι σαν ένα κράτος χωρίς εθνικό μεταφορέα.
13: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά της αλλάξαν ένα όνομα. Την κάνανε Αιτζίαν.
14: Όχι, δεν την έχει πλέον. Όχι, δεν είναι εθνικός μεταφορέας.
13: Ναι, είναι ιδιωτικός.
14: Ναι.
13: Ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται. Μήπως μεταφέρθηκαν. Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη.
14: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχονται, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ο εφοπλισμός σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε? Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα? Μπορεί να μου εξηγήσει? Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας? Πήγε? Όχι, γιατί πήγε, δηλαδή να κάνει τι?
17: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
14: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν τρέπεστε κι εσείς Θεσσαλονίκη? Τι θα πει Σεϊξού? Τι θα πει Γεντίκουλε? Τι θα πει Καραμπουλού?
17: Αυτά ο Τσιτσικώστας. Ο φίλος σας ο Τσιτσικώστας έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
14: Δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
17: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα?
14: Ποια Ελλάδα? Δεν θα υπάρχει.
17: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα?
14: Γιατί να υπάρχει? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες? Είναι 10.400.000, το ξέρετε, εντάξει? Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα?
17: Πόσοι?
14: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
17: Πόσοι?
14: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας? Ήρθες παράδομα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω? Έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαψη? Σου δίνω στέγη? Σου δίνω νερό? Σου δίνω φως? Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα, στα νησιά, να κάνουν δρόμους, να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν, γιατί κάθονται?
17: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ποια είναι?
14: Ήταν πολύ φίλος μου.
17: Ναι, γιατί μάλιστα, πραγματικά μάλιστα, ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα. 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
14: Μα τον Σοφιανόπουλο τον πολέμησαν. Είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έκλεισαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο κτλ. Και μίλαγε μετά ο Σοφιανόπουλος και τον πολεμήσανε.
17: Στο κέρι Ζακίνθου, νομίζω, έβγαζε
14: πετρέλαια. Ναι. Μα ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης, ο μεγάλος, ο μουσουργός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες. Στο σπίτι του στην οδό Μελεάγρου στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Ναι. Ο Παθανασίου εννοώ.
17: Ναι, απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
14: Μάλιστα, παιδί, Μελεάγρου, ναι. Ο Μελεάγρος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα. Στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
17: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
14: Ποιος ο Μελέαγρος?
17: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
17: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
14: Όλα είναι παγμένα.
17: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές.
14: Πολύ καλά το.
17: Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
14: Σύζυγός του ή το ηθοποιός Ζένη Ρουσέα.
17: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε 2 άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
14: Τα ξέρω.
17: Έτσι, αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
14: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγο και την ανθολογία και όλη η διεθνή ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο ανίκερης ο γλώσσος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας. Και η παρέα με προτροπή του Σοκράτους είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι μικυναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον, και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό τον λένε Κρουαγκαμέ, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
17: Ναι, αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
14: Τι είπατε?
17: Είχε άλλη φορά, ήτανε από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
14: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
17: Ωραία.
14: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ είναι μικυναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου 700 π.Χ. έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο

0: αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
1: Ναι.
0: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
1: Οικονομικός πόλεμος.
0: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτά σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα. Δίνει στον πολιτισμό. Οι Αιγυπτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλάβο Μακεδόνες, Κολοκύθια, Σλάβο Ψευδομακεδόνες, έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
1: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
0: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι, όχι κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
0: Γιατί να μείνουν εδώ?
1: Γιατί να μείνουν εδώ? Για την πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
0: Για πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
1: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
0: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
1: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός, θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός, το δέχεστε αυτό, γιατί?
1: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε, εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση με τους ηλίθιους? Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
0: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
1: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
0: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
1: Ναι.
0: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς. Τους έβαλε η φύση. Ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους. Και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει. Βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός, κύριε?
1: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, δεν θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότερο εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?
0: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
1: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε? Δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
0: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλίθιους και θα τους πληρώνουμε τους ηλίθιους.
1: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ποια είναι η άποψή σας για το Σαράντο Καργάκο?
0: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, άφησε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
1: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
0: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... Όταν ήρθατε σπίτι μου τα είδατε που τα έχω μαζεμένα.

0: ναι, ναι. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίων να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
1: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε.
0: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια, με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
1: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι ας πούμε αν μπορούσαμε να πάμε ας πούμε στον τάφο του Μεταξά ή του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν.
0: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 1973 που ήταν πανίσχυρος, αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
1: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ούτε συζήτηση, ε. Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
0: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
1: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
0: Όλα στο πι και φι.
1: Στο πι και φι.
0: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ή υποτίθεται το έθνος είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του τρενό προτινάμενο, ο κύριος Δένδιας,
1: ναι,
0: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοικήσεως, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητάς. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν τον βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
1: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήριά του, και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
0: Ο Μεταξάς, προσέχτε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο ο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
1: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
0: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα θέλει να συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
0: Μα τώρα Αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξά θα δείτε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατός στην Τουρκία απέναντι και τα λοιπά, και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει σήμερα είναι 29 Μαΐου και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα εσύ ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
1: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
0: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
1: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
0: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
1: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
0: Δεν θα επιτρέψουν, εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
1: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
1: Αδιαφορεί.
0: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο. Ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμοριτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε. Δεν θα λέγεται συμμοριτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι, όπως ο Φλωράκης, όπως ο Αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτέ. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατείας στον Αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουν ταπεινώσει το στρατό πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μία διαταγή να μην κυκλοφορούμε τη στολή. Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
1: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη.
0: Σταδιακά
1: υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
0: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα.
0: Το οποίο το έχει αναλύσει από πολύ καιρό ο Καλέρης. Έχουν αναλυθεί αυτά.
1: Και τι κάνουμε τώρα,
0: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
1: Από
0: τους καλλιτέχνες?
1: Από
0: τους βιομηχάνους?
1: Από πού? Μην με πείτε από το χούπι.
0: Τι να σας πω?
1: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπη από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
0: Άμα θέλει μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί αλλά δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι κύριε... τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
0: Είναι μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
1: Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
1: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή.
0: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο Ναύαρχος Οικονόμου και ο Πτέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί, αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλευρή, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
1: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα, αλλά δεν είναι οι ίδιες οι εποχές, δεν είμαστε...
0: Το δύσκολο δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά...
1: Ελέγχει το ρεύμα, ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό, ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
0: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούν.
1: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
0: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον και είναι αξιολύπητοι. Γι' αυτό οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι οι Έλληνες.
1: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, δεν πέρα τι να κάνει.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος. Υπάρχει και κράτος.
1: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία? Μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά?
0: Σωστό.
1: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι? Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
0: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά. Σε ένα σημείο διαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος? Να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το ΕΣΥΡΟΥ ή να προσέχουμε λίγο?
0: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
1: Για πείτε. Ναι.
0: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
1: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το ΕΣΥΡΟΥ, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα, πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν πάνε να μπεις παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραδιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν, να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις στατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμψα, 2.500 γεμίσει. Κάνουν μια άλλη φυλακή στον Ελαιόν Αθηβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουν άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίζουν φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόλους ζωής παράλυτη. Μεστό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη φυλακή. Όχι, κύριε. Σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε την Μεστό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουμε. Και θα του σπάσουμε το κεφάλι.
1: Ντάς.
0: Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται αντιπεπονθός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο αντιπεπονθός πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Τώρα σκότωσε αυτός τον δικηγόρο τον...
1: Δεν υιοθετώ.
0: Το Σταύρο του Γεωργίου τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Θα τρώει, θα πίνει, θα κοιμάται, εντάξει. Θα βλέπει τηλεόραση,
1: ναι,
0: τις φυλακές, ωραία. Είναι η ζωή που θέλει. Είναι τραγική κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες λύνονται.
1: Σε 24
0: λύνονται.
1: Ώρες.
0: Με μια σκούπα. Εάν πάτε στην οδό Αχανών, όλα τα μαγαζιά τα έχουν αλλοδαπή.
1: Ναι.
0: Δεν βαστάνε βιβλία, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν έχουν ωράριο. Μία η ώρα είναι ανοιχτά.
1: Και τι θα κάνουμε, γρήγορα γιατί έχω ένα λεπτό, και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ο στρατός θα κάνει μια σκούπα και θα τους μαζέψει όλους, θα τους πάει στα νησιά, στα ερημονήσια, θα τους αφήσει και ας τους ζήσει η ανθρωπιστική Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλεύρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε. Και ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το φιλικό δημοκρατικό ύφος και τις δημοκρατικές λύσεις που δίνεται κάθε φορά στην εκπομπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Δεν υιοθετώ τίποτα. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι γρήγορα. Γρήγορα ένα τραγουδάκι, Θόδη. Κόσμε, αχάριστε. Γιατί έτσι όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, βλέπω να πηγαίνω πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα στα υπόγεια της Γαδά.

Έλα ρε, τις βλαχομαγκές σου τώρα στέλνεις μηνύματα. Έλα, βάλ το όνομά σου εσύ, πάρε στο, εδώ πέρα το πρόστιμο σε σένα και παίξ το μετά ιστορία. Έλα, έλα ρε, με τις βλαχομαγκές σου τώρα. Το ξέρεις ότι το λέω για σένα. Ναι ρε, για σένα το λέω ρε Γιώργο, για σένα. Άντε τα ηλίκη τώρα και εσύ να πούμε. Μπαίνεις στο ξερό, πας στα βουνά, βόλτες, ξεσκάς. Μας ρώτησες εμένα εδώ πέρα, εμάς εδώ πέρα τι τραβάμε. Κόσμε αχάριστε, αχάριστε. Yeah. Έχεις κολλήσει και το αυτοκόλλητό μας να πούμε στο ξερό σου να που μας βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι είμαστε κάγκουρες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρνα μέτωπα αναμένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας διαθαλάσσης. Στο σημείο επιχείρουν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου του ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Αεροκάστρου, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες μέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιχέγος, από όπου διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πιάσαν στις ταβέρνες, τον πιάσαν στην Ακρόπολη, τον πιάσαν στα μουσεία. Σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης

Περάσανε νομοσχέδια και νομοσχέδια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πετράκη. Περάσανε νομοσχέδια, φίλοι μου. Ψηφίστηκε νόμος, για να ξέρετε, που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται από ξένες χώρες στην Ελλάδα να ψηφίζουν στους δήμους για δικές τους επενδύσεις. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα? Περάσανε νόμο που τους δίνει δικαίωμα να ψηφίζουν στους δήμους. Σκέψου πόσοι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί έχουν αγοράσει αγροτεμάχια, οικόπεδα και ακίνητα σε δήμους. Αυτοί έχουν πλέον δυνατότητα να ψηφίζουν κιόλας. Και έτσι σταδιακά θα καταλήξουμε σαν την Αγγλία, να έχουμε δήμαρχο Τούρκο, Ισραηλινό, Βούλγαρο, Σέρβο, Ρουμάνο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Επίσης, περάσανε νόμο που δίνει δικαίωμα να δανείζουν αρχαία κοιμήλια ελληνικής κληρονομιάς σε ξένες χώρες και σε ιδιωτικές συλλογές για 25 χρόνια. Θα δώσουν δηλαδή το στέμα ή το σπαθί ή την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ιδιωτική συλλογή ή σε ξένη χώρα για 25 χρόνια. Και θα επιστρέψουν, νομίζετε, μετά στην Ελλάδα. Ποιος θα τα φέρει πίσω? Ποιος? Και πόσα θα πέσουν κάτω από το τραπέζι? Και εσείς μου λέτε, όχι, ο ένας ο κόκορας είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε και ο άλλος είναι κίτρινος. Καλά να πάθετε ρε, αφού δεν παίζετε στρατηγικά, δεν πάτε με σωστά κριτήρια, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Και να πω ότι λέω και κάτι παράλογο, άντε να με σταυρώσετε. Όχι, στο διχασμό λέω, ναι στην ενότητα. Και αυτό σας πειράζει. Καλά να πάθετε, μαζόχες, μαζόχες. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να καλέσω τον κύριο Πετράκη.

0: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας διαθρονούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
1: Κύριε Σαρέτη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε και σε έτσι τραγικό, εγώ χθες την κυρία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δέρα τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
1: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα κάγεται σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να, και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
1: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη γη, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάηκε τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
1: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και εξαιρετή, ότι όπου βάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η γη εκεί πέρα, και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο. Αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους Δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το Δήμο, λέει. Και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους Δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
1: Είναι πολλά η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άϊμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
1: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. με τους μετανάστες, με τους λογομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα, πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, έπαθα σοκ, τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει, και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό. Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς, ενώ πήραμε λίγο το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα πατελόνια σας. Γίνετε βούλοι, μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσείς, είπε, τον ακούσατε.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του ένα λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
1: Βέβαια, αφού κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με Μητσοτάκη και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης με το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού στον κόσμο η δεξιά, υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιες τέτοιες δηλώσεις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Θερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουνε με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
1: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός συνολισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα τον έκανε το υπουργείο, του υπουργός οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουνε και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέγει, σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
1: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και έτσι παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
1: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα, είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείς δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά μας. Τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
1: Στο πίσεψ σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιστούν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
1: για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, Σμιτσίνο και οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνητικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει σε μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε κύριε Σερέτη τώρα.
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
1: πολύ,
0: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην ουσία.
1: Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και οι μέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως τα μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
1: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσαν ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
1: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτου δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
1: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και εσείς η εταιρεία μικρή ατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
1: Να δικαστεί θάνατον για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
1: Ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνει τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένα. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνει, θα μία θεία μου στην Ιγυρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να την γλίτωνε.
1: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
0: Αβραμόπουλου.
1: Αβραμόπουλου. Πάντως... Ξέρετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας για τους, τους Μαρόκους, τους Ισπανίες, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Δύο, είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι ένα, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
1: Είναι 50.000 εισβολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
1: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είναι κανείς γυναίκες, είναι κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι μέσα από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, και θα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
1: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εξέδειξε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στην Ασύνο στην πόλη εκεί πέρα με το Ασύνο με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες ή είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε? Κύριε Πετράκη! Κύριος Πετράκης, από ό,τι φαίνεται δεν ακούει. Μήπως δεν έχει σήμα, περιμένουμε λίγο να επανέλθει, γιατί δεν έχει πέσει γραμμή. Κύριε Πετράκη, ακούτε? Δεν ακούει. Δώστε μου ένα λεπτό να τον ξανακαλέσω.

0: Μας ακούτε?
1: Δεν ξέρετε, πες στη γραμμή.
0: Άρα υπάρχουν, λέω, ισχυρά λόμπι από πίσω.
1: Βεβαίως και ξέρετε. Παντού υπάρχουν λόμπι και ξέρετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδοκητές CIA, της Mossad και στελέχη ενεργά για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX η Αγγλική βεβαίως. Δεύτερο ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την
1: ψηφίσει. Πώς θα καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση που είναι την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα?
1: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο
1: ψέμα. Παρουσιάσαμε έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι,
1: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΥΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει και το 100.
1: Παίρνει το 100 τηλέφωνο όταν προβλάει Τούρκοι.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
1: Κύριε Στενέτη, και θα ήθελα να σας πέρασε τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν πριν στην αστυνομία στο τρεφικό κέντρο. Σας έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε ΕΥΠ, επιτροπολίσα την Τούρκη, ελάτε με σώστε. Έτσι θα του λέγατε, άντε ρε, πήρα κάτω από την πλάτη.
0: Άστα, σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μια και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
1: Ήδη, κύριε Στερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Εγκληματίας δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
1: Όλοι, δεν είχα δει Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
1: Όλοι εκεί πέρα, ναι, όλοι, εκεί το κομμάτι. Όχι το κομμάτι όλο.
0: Ναι, έχει εκεί.
1: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καθολογία πάνω από όλα είναι τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
1: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
1: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοΐδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοΐδης από ό,τι φαίνεται.
1: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένα όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσαν οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουν? Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Ακριβώς, και μας το περνάει και ο Τασπούλας, αυτό σας είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάνετε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάνετε πως κοιμάστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε.

0: είναι για το σύστημα, είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάσιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραχμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι η μόνη που αναφέρει την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στον βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
1: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαϊλατούν τα πάντα.
0: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χρήνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Άραβες και τις υπόλοιπους γίνονται παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν αυτοί οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος. Και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τους υπόλοιπους ανάρτητες και απάνθρωπους.
1: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
0: μόνο
1: σε... Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτόν τον νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι ρε παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, θέλω να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
0: Έχετε πάει και εσείς στην Αμερική. Πώς θα πάει τέλος πάντων στην Αμερική? Δεν πρέπει παντού υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Και γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ. Και βλέπεις τον πρόεδρο της ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς. Οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν οι κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι? Έρχεται πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός? Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω? Να μας σώσει?
1: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
0: Να παίξει το, να γίνει χύτρα από συμπίεση, η βαλμίδα της χύτρας από συμπίεσης, τη χύτρα που βράζει μέσα.
1: Έτσι.
0: Για να μην εκραγεί.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μόνο που κάνει.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια στη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγηθεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται η ίδια κατάσταση. Δεν πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά

0: φεύγει ο κούλης αρσίγος, μπαίνει ο άλλος αρσίγος και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, θα σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
1: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
0: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, τώρα το καραμαλί τώρα. Μα δεν στο γλυκό.
1: Ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτός χαίρεται με την κάτω. Περίμενε, κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου, γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα τον μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει? Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
0: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
1: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
0: Μα εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορεί να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που είσαι άνθρωπο να τραυματώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει η κατάσταση σαν τη χώρα.
1: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
0: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
1: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει
0: μα
1: ναρκωτικά.
0: Δεν είναι δυνατό, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς τηλέφωνο του πει έχω καλό πράγμα.
1: Ναι, βγήκε δηλαδή
0: είναι
1: στον αέρα.
0: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
1: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
0: Πώς έφυγε το ένα νι.
1: Έτσι,
0: ένα βράδυ με έκστασης έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
1: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου? Πού είναι το νι?
0: Το ένα μου νι.
1: Πού είναι το νι μου? Πού είναι? Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
0: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
1: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη?
0: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε σαν λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά σαν λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς κάθε λαός στις ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζουν να έχουμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε μια εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
1: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες.
0: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινους και θεκεβάρα ολοκοτρόντες του πληκτρολογίου.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι?
0: Μόνο, κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διάλεγε τους πυροσβέστες. Υπάρχει, ναι, ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τελευταίες, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πώς θα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας, οι Μητροπολίτες και οι Σερέτη, εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια?
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
0: Δυστυχώς.
1: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
0: Ψηφίστε Κασιδιάρη, θα ψηφίστε
1: Μπράβο.
0: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούριο.
1: Έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
0: Και ξέρετε, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και Εκκλησία το First Bank, η Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά καρδάκια της κολάσεως θα καούνε. Κύριε Στέντη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
1: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
0: Υγεία. Το σήμα τώρα.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλώς σας, Γιώργο. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Πετράκη. Γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα γιατί έχει αυτήν εδώ πέρα την υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ήθελε να μιλήσει και για τους φίλους του εκεί πέρα, τους πυροσβέστες οι οποίοι χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και απορώ αν έστειλε συλληπιτήρια ο Μητσοτάκης. Δεν τον είδα. Έστειλε συλληπιτήρια. Δεσμεύτηκε το ότι θα φροντίσει τις οικογένειές τους. Δεσμεύτηκε. Και αν δεσμεύτηκε θα μου πείτε τώρα να μετράει ο λόγος του. Μετράνε γενικά αυτά που λένε. Αφού άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Οπότε δεν έχει καμία αξία. Και για μένα όταν κάποιος χάνει το λόγο, την τιμή του λόγου του, δεν χρειάζεται πλέον καν να τον ακούμε. Όταν έχεις πει φίλε θα κάνω αυτό και δεν το έχεις κάνει, άστο, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Επειδή όμως μας έχει μείνει και ένα λεπτάκι για να κλείσουμε την εβδομάδα όπως πρέπει και μετά θα βάλω ένα τραγούδι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Σήμερα θα κλείσουμε με τραγουδάκι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Από Μωυσίδη, Ορδανίδη, Τσιτηρίδη. Τρεις άνθρωποι μαζί πιάνουν το μικρόφωνο και τα λένε όλα για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Άκου όμως τώρα να σου πω, μιας και ανέφερα τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Θυμάστε τότε τι λέγανε οι πολιτικοί. Θυμάστε τότε τι πρόλογο πουλούσανε. Και σε τι χαντάκι μας ρίξανε. Γενικά έχετε παρατηρήσει και έχετε αντιληφθεί τι ρόλο παίζουν οι Γερμανοί. Οι Ναζί. Τι ρόλο παίζουν οι Τούρκοι και τι σχέσεις έχουν με τη Γερμανία. Ξέρετε πως οι Τούρκοι εργάζονται στη Γερμανία. Άμα η Γερμανία χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, ξέρετε πόσες βιομηχανίες και πόσες επιχειρήσεις πρέπει να πάει κάπου αλλού. Τα εργοστάσια της Mercedes για παράδειγμα. Και πόσοι άνθρωποι θα φύγουν, σας λέω, από τη Γερμανία. Δεν θα έχει εργάτες η Γερμανία αν χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Άρα η Γερμανία έχει διαλέξει Τουρκία, δεν έχει διαλέξει Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, το ότι λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά έχουν συνεργαστεί άπειρες φορές σε διάφορες φάσεις. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι επιφανειακά παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Και θεωρώ ότι δύο χώρες είναι αυτές που θα αρπάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί. Θα μοιράσουν την Ελλάδα στη μέση. Επίσης, τι ρόλο βαράνε οι Αμερικανοί, τι ρόλο βαράνε οι Ιταλοί, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι. Και την Κύπρο θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Γιατί, γιατί κανένας δεν αντιδράει και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο. Δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Διότι φωνάζουμε και προσπαθούμε να ενωθούμε, να υπάρχει μια συσπήρωση για να σταθούμε εμπόδιο σε όλη αυτή την αλητεία και προδοσία. Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που διχάζουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο για τον προσωπικό τους εγωισμό. Για τον προσωπικό τους εγωισμό, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για τον προσωπικό τους εγωισμό και για την αλαζονία που κουβαλάνε. Και αύριο μεθαύριο θα έχουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Τεράστια ευθύνη. Όλοι αυτοί που διχάζουν τους Έλληνες πολίτες και που σπέρνουν μίσος. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξεπουλημένοι, πάρα πολλοί βολεμένοι, οι οποίοι στηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και για να πας κόντρα σε τόσους βολεμένους, τόσους ξεπουλημένους, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι με ιδεολογία, οι οποίοι πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε για την αφύπνιση και για την πνευματική επανάσταση, για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις νέες γενιές, έτσι ώστε να μην τα παρατάνε. Ενωμένοι κόντρα στο σύστημα και κόντρα σε κάθε ψεύτη που διχάζει. Σε κάθε αλαζονικό στοιχείο το οποίο βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό. Σας το λέω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω. Λοιπόν, τραγουδάκι και καλό μεσημέρι. Δώσ' το, δώσ' το. Για Μέρκελ και για Σαρκοζή.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα να μένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας διαθαλάσσης. Στο σημείο επιχειρούν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνεται περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον και ένα πλοίο της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη και μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Άρτας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς αλλά και για τροχοφόρα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε ανίρες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρο, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματός του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 από τους οποίους στο χώρο των αποσκευών, και οι οποίοι στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θεούτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιγέχος, από όπου και διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 ως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα ημέρα Παρασκευή και 31 Ιουλίου. Γεια σας ο Ιούλιος, τέλος. Από αύριο 1η Αυγούστου. Ένας μήνας έμεινε για να φύγει το καλοκαίρι. Ουσιαστικά μείναν 15, 16, 17 μέρες. Και μετά ξανά τα κεφάλια μέσα. Το παραμύθι θα πάει σύννεφο από αυτούς που μας παραμυθιάζουν καθημερινά για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία. Θα αφήσει το λαό να κάνει τα μπάνια και μετά θα φάτε κάτι κεφαλιές στα χαράτσια για το ρεύμα που δεν θα έχει ξαναγίνει, γιατί από το Σεπτέμβριο θα εκτοξευθούν οι τιμές του ρεύματος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Για ποιο λόγο ρε παιδιά. Για ποιο λόγο. Λέει δίνει μια, θα δώσει λέει μια επιδότηση 0,5. Δηλαδή εκεί που είναι να πληρώσεις 200 ευρώ το μήνα ρεύμα θα πληρώνεις 195. Σωθήκαμε και μη σας πω και τι άλλο έγινε με τη βάρκα. Τώρα από εκεί πέρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα καίγεται. Πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, γίνεται χαμός στην κυρολεξία μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών που είχαμε και ακόμα ενός, τρεις συνολικά, αλλά τους δύο που κάηκαν εν ώρα καθήκοντος και ο τρίτος ήταν στη φωτιά και πήγε σπίτι και έφυγε ο άνθρωπος από άλλα αίτια, αλλά παρόλα αυτά ήταν στη φωτιά. Οι δύο κάηκαν στο Ρέθυμνο μέσα στη φωτιά. Και σήμερα έχουμε πύρινα μέτωπα στη Βιωτία όπου εκενώνονται περιοχές. Εκενώνονται περιοχές. Γίνεται χαμός κυριολεκτικά. Το μεταξύ άμα δείτε τις εικόνες που δείχνουν οι κάμερες για Λεύκτρα, Ξηρονομή, Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, είναι τέσσερις περιοχές στη Βιωτία όπου απέναντι από εκεί που καίγονται τα βουνά αυτή τη στιγμή υπάρχουν θα το δείτε δηλαδή, ανεμογεννήτριες, ακριβώς απέναντι. Τα κανάλια το δείχνουν. Δείχνουν να καίγεται το βουνό και από πίσω background οι ανεμογεννήτριες. Στο άλλο βουνό, από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, εκεί είναι ένα δίχαλο ουσιαστικά, όπου εκεί μέσα στο δίχαλο, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ καλή περιοχή για ανεμογεννήτριες. Δεν λέω ότι το έβαλαν φωτιά αυτοί που θέλουν τις ανεμογεννήτριες. Λέω ότι εντελώς τυχαία κάει και μια περιοχή η οποία ακριβώς απέναντι έχει ανεμογεννήτριες και αν γινότανε από την ίδια περιοχή να μπουν ανεμογεννήτριες θα ήταν μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή σας είπα αυτά τα κοινωνικά, πολιτικά, παύλα, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, πάμε λίγο στα εντός των τυχών, στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε, όπως είχαμε προαναγγείλει από τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, πέρασε το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, αν και στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε λίγο να βρει διαδρόμους για την εστία του τερματοφύλακα της Δυναμό. Παρ' όλα αυτά, ο μικρός μάγος, τον οποίον βάζει ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 3 λεπτά, 13, 23 και 33, οργίασε, έβαλε το πρώτο γκολ, συμμετείχε σε πολλές άλλες καταστάσεις, έβαλε το δεύτερο γκολ. Και ουσιαστικά αυτός με τα δύο γκολ, το δεύτερο ήταν ένα σλάλομ, λες και είσαι στα 3-5 πηγάδια, ανεβαίνεις να κάνεις σκι από την κορυφή και κατεβαίνεις προς τα κάτω προσπαθώντας με σλάλομ να αποφύγεις τα σημεία αυτά στα οποία μπορεί να πάει να πέσεις εκεί επάνω. Κάτι τέτοιο έκανε ο Κωνσταντέλιας, αλλά στην ευθεία. Τους πέρασε σαν χαλβάδες και τους 2-3 αμυντικούς, παίρνοντας την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και τιμώρησε την αντίπαλη ομάδα η οποία 42 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο τον είχαν δύο παίκτες από κοντά. Μόλις τον άφησαν, μία φορά τον άφησαν, πήρε την μπάσα έξω από την περιοχή, πλάσαρε εκεί που ο τερματοφύλακας όσο και να μακραίνει, να τον τραβάει, να γίνει προκρούστης μέχρι τέρμα κλπ, δεν τη φτάνει την μπάλα. Πήγε στη γωνία, πάρ το μέσα, 1-0. Και στο 48 κάνει το σλάλομ των 3-5 πηγαδιών, τους περνάει όλους και πλασάρει τον τερματοφύλακα στη γωνία πάλι, που πάλι προσπάθησε ο τερματοφύλακας αλλά δεν τα κατάφερε. Δύο φορές τον άφησαν μόνο του, τους έκανε δύο γκολ, άντε γεια, τα ξαναλέμε του χρόνου. Η ουσία της υπόθεσης είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε στον επόμενο γύρο που αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη, η ρεβάνς στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Στις 13 Αυγούστου. Δύο παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ούτε και αυτά ήταν εύκολα με την Δυναμό Κιέβου, αλλά ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί να είναι και άλλο ενισχυμένος, γιατί υπάρχει προσυμφωνία με το Γάλλο χαφ Τόμ Λουσέ, ο οποίος έρχεται από την Νις στην Τούμπα. Σας έχω μιλήσει για Γάλλο παίχτη, όσοι ακούτε τις εκπομπές
για Γάλλο Χαφ. Όσοι ακούτε τις εκπομπές και διαβάζετε αυτά τα οποία γράφουμε, είστε πλήρως ενημερωμένοι για αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Έρχεται και δεξί μπακ Γάλλος, χωρίς αμφισβήτηση, και αυτός τελειώνει. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα κριθούν τις επόμενες 24 ώρες. Επίσης ανακοινώθηκαν οι ώρες των παιχνιδιών με την Άντερλεχτ. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει στις 20:45, 9 παρατέταρτο, και στις Βρυξέλλες η ρεβάνς στις 9:30, Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9:30. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και για τα δύο παιχνίδια ανακοινώθηκαν οι διαιτητές. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι στο παιχνίδι της Τούμπας ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, άκου να δεις, με βοηθούς τον Ντιέγκο Μπαρμπέρο και τον Μιγγέλ Μαρτίνεθ, τέταρτος ο Ματέο Μπούσκετς Φερέρ όπως ονομάζεται, με τον Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα στο ΒΑΡ και τον Χουάν Λουίς Πουλίδο Σαντάνα βοηθό ΒΑΡ. Και στο Βέλγιο οι διαιτές είναι Ιταλοί, με τον Σιμόνε Σότσα πρώτος διαιτητής και του Στέφανο Αλέσιο και Ντάριο Σετσόνι βοηθή. Ματέο Μαρκέτη ο τέταρτος, Τζιανλούκα Αουρελιάνο και Ματέο Γαρίλιο στους ρόλους του ΒΑΡ και του βοηθού ΒΑΡ αντίστοιχα στην ρεβάνς που θα γίνει στις Βρυξέλλες.

Αυτά με τους διαιτητές και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τι θα γίνει και με την περίπτωση Γιαννούλη. Εδώ έχω άποψη πλέον και νομίζω θέλω, μπορώ να την καταθέσω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπάλληλος του ΠΑΟΚ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, ούτε με ενδιαφέρει να γλύψω κανέναν και τίποτα. Για μένα προσωπικά, αν μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία μπορεί να οργανωθεί έτσι όπως είναι οργανωμένη από το Λύση που τρέχει συνεχώς, είναι εντελώς διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ τώρα σε σχέση με την περσινή, γιατί τώρα τρέχουν και μαρκάρουν όλοι, μέχρι και ο Κωνσταντέλιας μαρκάρει, αν δεν το είδατε αυτό, πέρα από τα μαγικά τα οποία κάνει αυτός ο παίχτης, τον οποίο ο Γιωβάνοβιτς τον έχει για 13 λεπτά, γιατί πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας, να μην πω την έκφραση, τελειώνει σε ράδα, αυτό που ήθελα να πω. Άρα λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω για τον για τον αριστερό μπακ κάτι. Δώσε μια μουσική γέφυρα.

Επανήλθα. Να πω λοιπόν ότι για μένα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει τα λεφτά για το center for και όχι για αριστερό back. Αυτή τη στιγμή, όπως και αν λέγεται, και αν λέγεται Γιαννούλης, ok. Την άποψή μου θα πω, δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Αν μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα δεξί back που θα πάρει το Γάλλο, το Γουίλιαμ με το δύσκολο επώνυμο από τη δεξιά πλευρά και θα καλυφθεί πίσω από τον Γκένι. Θα πάρει το Χαφ, τον οποίο σας προανέφερα ότι έρχεται της Νις, τον Τόμ Λουσέ, θα καλυφθεί στο κέντρο. Και τι θέλει? Ένα center for. Γιατί εξτρέμ έχεις, δυστυχώς τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη, αλλά είναι ο εξτρεμάρα, δεν το συζητάμε. Και έχεις και εναλλακτική, γιατί θα επανέλθει ο Ντεσπότοφ, ό,τι να κάνει, και από την άλλη πλευρά θα είναι και ο Χατσίδης. Δηλαδή εκεί εναλλακτικές έχεις, μπορείς να τη βγάλεις. Center for δεν έχεις. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να ρίξει τα λεφτά στο center for, και αν ήταν να δώσει 4,5 εκατομμύρια, 5,5 να πάρει αριστερό μπακ, και θα έχει 4 αριστερά μπακ. Μπάμπα, Τέιλορ, ο Γκόμες και ο Γιαννούλης. Μας τρελάνετε ρε παιδιά. 4 αριστερά μπακ. Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμες, Γιαννούλης. Δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον, πραγματικά. Πάρε ένα center for που δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις. Δεν έχεις. Έχεις και δεν έχεις. Γιατί αυτοί και οι δύο που παίζουν, και ο Μύθου. Ο Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο το περιμένεις να σου βγει. Θα σου βγει ο Μύθου. Προσέξτε, θα σας πω για το Μύθου κάτι. Υπάρχει μια βελτίωση που γίνεται στο Μύθου από πλευράς ΠΑΟΚ, όσον αφορά και την σωματοδομή του, όσον αφορά και κάποιες, την εκρηκτικότητά του. Δουλεύει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κάνει. Δεν λέω ότι, γιατί κάποιοι μπορεί να το πάρουν τώρα άμα ακούσουν τι θα πω το όνομα κλπ. Δεν λέω ότι θα τον κάνει Χάλαντ, αλλά θέλει να τον κάνει ένα πολύ δυνατό φορ, να τον αισθάνονται οι αντίπαλοι. Είναι ψηλό παιδί, είναι γομάρι, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δηλαδή τους παίρνει παραμάζωμα μαλάχι. Και αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το παιδί σε 1-2 χρόνια να είναι ο πρώτος center for στην Ελλάδα και να παίζει και εθνική ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια προσαρμογή στα καινούργια προγράμματα προπονήσεων τα οποία κάνει ο Μύθου. Να είστε λίγο επιεικείς με το Μύθου. Ο άλλος, ο Γερεμέγεφ, είναι ένας παίκτης, το ξέρουμε όλοι, με τις περιοχές. Ένα χρόνο ακόμα έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αυτό που τρέχει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει μια σεντερφοράρα, πιστεύω εγώ. Ο Μάτος, που είναι ο αθλητικός διευθυντής και ξέρει όλη την Βραζιλία, ένα σεντερφόρ να τον φέρει. Δεν ξέρω ποιος φρενάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλω να πω ότι αν γίνεται κάτι μέσα στον ΠΑΟΚ και κάποιοι φρενάρουν, ή κάποιες γυναικείες δηλαδή παρουσίες φρενάρουν, πρέπει αυτές να φύγουν. Να φύγουν, όπως και αν λέγονται. Τέλος. Να τελειώσει αυτή η όλη ιστορία του καρκινώματος στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα καρκίνωμα. Τα φωνάζουμε, τα λέμε, παρεάκια τα λένε άλλοι. Καρκίνωμα το λέμε εμείς. Τέλος αυτό. Να αλλάξουν όλα. Αυτό δεν λέγανε? Άλλαξε τα όλα, Ιβάν. Αυτό ας κάνει. Ας τα αλλάξει όλα. Όλη την κοινωνία, τον πούλο όλοι. Άλλοι να έρθουν. Να είναι άξιοι, να είναι νέοι, να είναι, να έχουν όρεξη, να μπορούν να δουλέψουν για την ομάδα, να μπορούν να δουλέψουν για την ΠΑΕ, να μπορούν να προσφέρουν και όλα τα σχετικά. Πώς θα γίνει? Εδώ βέβαια γίνεται μια προσπάθεια αλλαγών, έχουν φύγει πολλοί και έχουν απομακρυνθεί και πάρα πολλοί. Κάποιοι μείναν ακόμη, τα πλοκάμια τους τα έχουν μέσα κλπ. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποιες παρετήσεις, τελικά ανακλήθηκαν οι παρετήσεις από τους ίδιους και από τις ίδιες. Επομένως, κάπως πρέπει λίγο το θέμα να διευκρινιστεί, να τελειώσει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν υπάρχει λοιπόν μπλοκάρισμα από κάπου σε μεταγραφή και δημιουργούνται θέματα, αυτοί πρέπει να φύγουν όλοι. Τον πούλο. Το center for φέρτε. Φέρτε το center for. Πάρτε τους δύο Γάλλους, δεξί μπακ και χαφ. Πάρτε και το center for και ο ΠΑΟΚ είναι κούκλος. Και τον Κωνσταντέλια και τα μάτια σας. Αυτός θα παίρνει μόνος του τα παιχνίδια. Η θέση που το βάζει τώρα ο προπονητής ως ελεύθερος, γιατί δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό ή πώς βλέπετε ποδόσφαιρο πολλοί από εσάς, ο καθένας βλέπει με το δικό του σκεπτικό μπάλα, σωστά? Αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο και βλέπεις ένα παίκτη μέσα στο γήπεδο, μπορείς να εκτιμήσεις ανά πάση στιγμή τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίκτης. Αυτός ο παίκτης όταν μένει ελεύθερος, δηλαδή τι κάνει ο Μέση? Ο Μέση μπορεί να είναι 3-4 κοντά του, βρίσκει όμως τον τρόπο και βρίσκει χώρους να έχει μια απόσταση 4 μέτρων, 3-4 μέτρων απέναντι από τον αντίπαλό του. Αν έχει αυτή την απόσταση 3-4 μέτρων, άστο. Άστο. Δεν υπάρχει αντίπαλος να το φρενάρει τον Κωνσταντέλια.
Είδατε τι έκανε. Πήρε την μπάσα, έφυγε δύο φορές από το μαρκάρισμα. Δύο παίκτες έβαζε πάνω του ο προπονητής. Του τόπο και τη ώρα του προπονητή. Του λέει: κοίτα, να δεις, αυτός είναι. Αυτός είναι όλη η ομάδα. Τον Τάισον είπε: άστον σε μένα. Τον έχω. Ο Κετζιόρα είπε: ο Κωνσταντέλιας, βάλε δύο παίκτες πάνω του και τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι του είπε ο Κετζιόρα του προπονητή. Τα μαθαίνουμε αυτά εμείς μετά. Χτες λέχτηκαν, σήμερα τα μάθαμε. Και έβαλε δύο παίκτες. Πράγματι, όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, δείτε το βίντεο. Ξαναγυρίστε πίσω και δείτε το βίντεο. Δύο παίκτες επάνω. Στη φάση που βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, γίνεται η ενέργεια από δεξιά, βγαίνει σέντρα. Και αν θυμάστε, ο Τάισον μπαίνει στη φάση μαζί με ένα παίκτη της Δυναμό. Και επειδή πέφτει ο Τάισον, σταματάνε όλοι. Ο παίκτης της Δυναμό κάνει ότι τραυματίστηκε για να μην φάει πέναλτι. Ο Τάισον πέφτει κάτω και η μπάλα φτάνει στον Γκόμες. Αν το δείτε, ανοίξτε και δείτε το. Και ο Γκόμες τη δίνει απευθείας στον Κωνσταντέλια που ζητάει την μπάλα γιατί είναι αμαρκάριστο. Έχουν σταματήσει όλοι. Νομίζουν κάτι σφύριξε ο διαιτητής. Τίποτα δεν σφύριξε. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας και είναι έξω από την περιοχή μόνος του. Κοντρολάρι, πλασάρι με το δεξί, πάρτο και γύρω να δεις την πλάτη μου, να δεις το νούμερό μου για να με θυμάσαι. Του λέει εκείνη την ώρα. Πάρτο 1-0 στο 45. Σκαθυστερήσεις. Και κάτι ανάλογο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Να πήρε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας μόνος του, κατέβηκε, πέρασε έναν, πέρασε δύο, πλάσαρε, άντε γεια, ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου με υγεία. Έτσι λοιπόν έγινε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, τώρα η Άντερλεχτ. Θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι και μεγάλη ομάδα η Άντερλεχτ, να ξέρετε. Σαν όνομα είναι μεγάλο όνομα. Έκανε μια μεταγραφή τώρα σήμερα, αλλά δεν είναι τεράστιο όνομα η παλιά Άντερλεχτ. Έχει πουλήσει και παίκτες κλπ. Πήρε πολλά λεφτά η Άντερλεχτ με τους παίκτες που πούλησε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε λίγο αργότερα, όταν θα μιλήσουμε και με τον Στέλιο του Στεριάδη. 2-2 ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, ισοφάρισε στο 80-φεύγα. Ισοφάρισε όμως με τον γκολ του Σκοπιανού και έκανε 2-2 και πέρασε και ο Παναθηναϊκός με το 1-2 του πρώτου αγώνα. Με το 1-2 του πρώτου αγώνα πέρασε και ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι τώρα πλέον η Ελλάδα είναι καλά. Είναι καλά η Ελλάδα. Πάμε για τη 10η θέση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Εννοείται αυτό ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για τον Ντόμ Λουσέ που ρωτάει ένας φίλος, φίλε, προφορικά υπάρχει συμφωνία. Ο παίκτης φυσιολογικά θα έρθει στην Ελλάδα, ο Ντόμ Λουσέ, ο χαφ της Νις. Έχει πάρει και το πράσινο φως και από την Νις. Είναι δηλαδή μεταγραφή η οποία είναι στα σκαριά για τον ΠΑΟΚ. Από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα θα έρθει. Και επίσης να σας πω ότι επειδή υπάρχει το θέμα των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν στη λίστα της UEFA, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι, ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει σήμερα μεσάνυχτα Παρασκευής, μπορεί να κάνει έως δύο αλλαγές μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Τους δύο χαφ, δηλαδή τους Γάλλους που παίρνει φυσιολογικά, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Με συγχωρείτε, μέχρι Τετάρτη λοιπόν, μία μέρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τους Βέλγους στην Τούμπα, μπορεί να κάνει δύο αλλαγές. Φυσιολογικά σε αυτή τη λίστα δεν θα είναι ο Λούκα Γκούγκεσασβίλη, ο οποίος δόθηκε δανεικό στην Κέσντεπε. Και επίσης δεν θα είναι οι τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τάχα Άλι, Φεντόρ Τσάλοφ και Γιάννης Αρής. Αυτοί και οι πέντε θα είναι εκτός. Και μεταξύ αυτών και ο Τάχα Άλι ήταν στην προηγούμενη και ο Τσάλοφ. Απ' την άλλη πλευρά όμως μένει να φανεί αν ο Σορετήρε θα είναι στη λίστα, γιατί έχει επιστρέψει τις τελευταίες μέρες σε ρυθμούς προπόνησης και νομίζω ότι θα τον πάρει ο προπονητής. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Σορετήρε θα είναι μέσα στη θέση του Τάχα Άλι, γιατί από εκεί δεν έχει άλλον, έχει μόνο τον Τάισον και τον Χατσίδη, ο οποίος παίζει από δεξιά, τον βάζει από αριστερά, ενώ ο Σορετήρε μπορεί να παίξει σαν αριστερός εξτρέμ. Άρα λοιπόν πιθανότατα ο Σορετήρε θα είναι μέσα στην αποστολή φυσιολογικά. Λοιπόν, έχουμε όμως μεταγραφή στον Ηρακλή, να τα λέμε και αυτά. Σημερινή μεταγραφή στον Ηρακλή. Θα πω και για τον Άρη βέβαια, σε αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε στην αρχή. Ο Ηρακλής απέκτησε δανεικό από τον Αποέλ τον Βίκτορ Μέερ. Ο Βίκτορ Μέερ είναι ένας αριστεροπόδαρος back half. Καλός παίκτης, για ένα χρόνο δανεικό στον Ηρακλή. Από την αριστερή πλευρά παίζει και από δεξιά με αριστερό πόδι και συγκλίνει. Ο προπονητής του Ηρακλή παίζει ένα 3-5-2. Του κάνει πάρα πολύ καλά και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Είτε παίζει σαν αριστερός back, είτε παίζει σαν δεξιός back half. Ουσιαστικά είναι back half. Όπως και οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, ας πούμε, ο Ιζέτ, ο οποίος έβαλε και τον γκολ κλπ. Και αυτός και ο Μουνιώθ.
είναι back. Και ο Ντάνι Μουνιώθ είναι και αυτός back. Δηλαδή από εκεί ο Ρακλής είναι καλά φυσιολογικά, πιστεύω. Άρα λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Βίκτορ Μέερ, δανεικός για ένα χρόνο από την ομάδα του Αποέλ. Άρης τώρα. Ο Άρης έκανε μία νίκη ακόμη. Ήταν πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο έπαιξε στην Ιταλία. Ένα παιχνίδι με τη Μόντσα, στο οποίο κέρδισε 3-0. 3-1, συγγνώμη, έφαγε γκολ στο τέλος. 3-1. Καντεβέρε Κουαμέ. Κουαμέ έκανε τρεις εκπληκτικές ενέργειες ο Κουαμέ. Απίστευτος ήταν. Ο Καντεβέρε ομοίως ήταν πάρα πολύ καλός. Έβαλε πάλι γκολ. Και το δεύτερο Ράτσιτς. Το τρίτο γκολ το έβαλε ο Μπασίρου, και ο αποκτηθής παίκτης. 3 γκολ, 3-0. Και μετά είναι 3-1 στο τέλος. Τέλος ο Άρης γυρίζει σήμερα με γεμάτες αποσκευές. Περιμένει βέβαια κάποιες μεταγραφές ο προπονητής. Περιμένει δύο παίχτες, ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε και ένα κεντρικό αμυντικό και αυτός φυσιολογικά, και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα έρθουν αυτοί, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή φυσιολογικά θα κλείσει, και ίσως και ο Ράφα Μύρ, ο τον οποίον στέλνουν οι Ισπανοί, αλλά με μια προοπτική να πουληθεί ο Μωρόν. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να πουληθεί ο Μωρόν. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις οποίες μεταφέρουμε για τους φίλους ακροατές του Focus 103,6. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ των ομάδων και αυτά τα οποία αναφέραμε κλπ. Έχουμε όμως την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας που έγινε σήμερα στο ποδόσφαιρο. Πρώτα έγινε για τα αεραστεχνικά, μετά για τα επαγγελματικά. Όπως σας πω για τους επαγγελματίες, οι αγώνες είναι Ηρακλής Βόλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 17 και 19 Αυγούστου φυσιολογικά, ενώ στην πρώτη φάση τα Τρίκαλα θα έβγαινε ένα ζευγάρι, τα Τρίκαλα τα οποία παίζουν στη Γάμα Εθνική αλλά είναι κυπελούχος Ελλάδος, αντιμετωπίζει τη Λάρισα, την ΑΕΛ, στην έδρα του στα Τρίκαλα. Έτσι λοιπόν, να ξαναπώ λίγο τα ζευγάρια γιατί και 2-3 ακόμη τα άφησα. Πάμε να δούμε, γιατί έχουμε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος παίζει στη Χρυσούπολη με τον Έστω. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν, πρώτος προκριματικός Τρίκαλα ΑΕΛ. Τρίκαλα ΑΕΛ. Εδώ ο νικητής από το Τρίκαλα ΑΕΛ θα παίξει με την Καλυθέα στο Ελπάσο. Καλυθέα με τον νικητή του αγώνα Τρίκαλα ΑΕΛ. Πάμε στη συνέχεια. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια του κυπέλλου Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν, όπως σας είπα, τις ημερομηνίες 17 και 19 Αυγούστου. Αυτά τα παιχνίδια 17 και 19 Αυγούστου. Τώρα, ο Άρης έκλεισε φιλικό με τον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου και με τον Πανσεραϊκό στις 8 Αυγούστου. Είναι δύο φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Άρης πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αν και αργεί 22 η έναρξη, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα είναι σημαντικά παιχνίδια για τον Άρη. Είναι δύο ομάδες Β' Εθνικής, Super League 2. Παρ' όλα αυτά όμως είναι καλές ομάδες, και ο Πανθρακικός και η ομάδα του Πανσεραϊκού με τον Αλέκο Βοσνιάδη στο τιμόνι της ομάδας του Πανσεραϊκού. Αυτά είναι τα παιχνίδια του κυπέλλου Ελλάδας, τα οποία, την οποία κλήρωση τη μάθαμε σήμερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που έκανε την κλήρωση, και έκανε και την κλήρωση των ερασιτεχνών. Και η κλήρωση των ερασιτεχνών, νομίζω ότι είναι δύο κληρώσεις οι οποίες πραγματικά έχουμε την εξέλιξη να τα δούμε, και έχουμε και την τρίτη εθνική κατηγορία, το πρόγραμμα των αγώνων της τρίτης εθνικής κατηγορίας που σήμερα έγινε,
Και εκεί ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος ήταν ο προσκεκλημένος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτός ήταν ο οποίος έκανε την κλήρωση και θα δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει. Πήρανε τους κλειδάριθμους, γάμα εθνική, όλοι πήραν τους κλειδάριθμους και μετά βγήκε η κλήρωση που πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η πρώτη αγωνιστική στον κάθε όμιλο, αν μπορούμε να δούμε. Την πρώτη αγωνιστική σε κάθε όμιλο. Λοιπόν, όπως τουλάχιστον βγήκε σήμερα στην κλήρωση η οποία έγινε από τον Κριστόφ Βαζέχα, δόθηκαν, επαναλαμβάνω, οι κλειδάριθμοι. Έτσι, δόθηκαν οι κλειδάριθμοι και με τους ομίλους να δούμε λίγο τις αγωνιστικές. Ο Βαζέχα έκανε τις κληρώσεις και πάμε να δούμε λίγο πώς είναι η πρώτη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο έγιναν οι κληρώσεις και έχουμε λοιπόν να δούμε την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, όπου μετέχουν οι ομάδες εδώ από τον Βορρά, έτσι, οι ομάδες από τον Βορρά, και να δούμε την πρώτη αγωνιστική, που είναι πρώτη αγωνιστική Αετός Οφρυνίου, στην πρώτη αγωνιστική του καινούργου πρωταθλήματος, Αετός Οφρυνίου Ξάνθη, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Καστανιές Απάω Ποντίο Νέας Αμισού, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου και Αεθράκης Καβάλα. Μάλιστα. Η Ξάνθη παίζει μέσα στο Οφρύνιο πρώτη αγωνιστική με το Σάκη Μήτρακα. Αντίπαλο. Αετός Οφρυνίου. Και η Θράκη, Αεθράκης Κουτσού, όπως ονομάζεται, με την Καβάλα. Στο δεύτερο όμιλο, τον όμιλο της Ανάλυξης που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εδώ πήρανε κάποιες κλειδαρίθμους και πάμε να δούμε στο δεύτερο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική, δευτέρου όμιλου, τρίτης εθνικής. Φίνικας Πολύγνης Κυλκυσιακός. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών, πρόσφυγας, επιστρέφει. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης. Και Πανεδεσαϊκός Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ. Η Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ, παιδιά, είναι η ΜΠΑΜ. Η ΜΠΑΜ λέγεται Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ. Και από το Μπάλα Μαγική το κάνανε ΜΠΑΜΗ. Μπαμ, κανονικά. Δηλαδή λέγεται μπα τελεία μη τελεία. Αλλά το κάναν μπαμ αυτή. Μπάλα Μαγική παίζει πρώτη αγωνιστική με τον Πανεδεσαϊκό και έχει ρεπό η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Πάμε και στον τρίτο όμιλο που ενδιαφέρει εδώ το Βορρά.

0: τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. We'll be right back.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαιρο πολλά χρόνια και στην εθνική ομάδα και στον ΠΑΟΚ, έχει πάρει και πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 85 και πολλές φορές μας δίνει τα φώτα του εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Τάκης Παντέλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Παντέλη.
1: Καλησπέρα Νίκο και από την Αθήνα.
0: Να είστε καλά. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι ο νέος ΠΑΟΚ. Τον βλέπουν όλοι εσείς. Πώς τον είδατε?
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά τακτικά ο ΠΑΟΚ ήταν σωστός. Έχει μια άλλη τακτική προσέγγιση φέτος από το περσινό προπέρσινο παιχνίδι του. Έχει ένα νέο προπονητή, ο οποίος θα δουλέψει πάνω στο κομμάτι που πιστεύει αυτός ότι μπορεί να προχωρήσει η ομάδα. Και εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί βλέπω και επιθετικές σκέψεις του προπονητή που βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι αυτό το σημαντικό που έχει κάνει, πιστεύω, από ό,τι βλέπω, αυτός ο προπονητής έχει δώσει στον Κωνσταντέλια το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και βλέπουμε ένα διαφορετικό Κωνσταντέλια φέτος. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές πιστεύω ότι δεν ήταν ελεύθερος να δημιουργεί, να εκτελεί, να κάνει αυτά που κάνει, που είδαμε τώρα τα δύο παιχνίδια. Και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στον προπονητή.
0: Ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο στον πρόλογο της εκπομπής, ακριβώς αυτό είπα, ότι είναι ελεύθερος ο Κωνσταντέλιας, όπως παίζει ο Μέση π.χ. όπου και να παίζει, κάτι αντίστοιχο ρόλο. Βρίσκει τον τρόπο ο Κωνσταντέλιας, βρίσκει διαδρόμους και μπορεί και περνάει, ας πούμε, και αυτό έκανε και χτες στο παιχνίδι. Δύο φορές αυτό τον έψανε.
1: Αυτό το ρόλο, Νίκο, μου τον είχε παλιά πολλά επί 20 ετία ο Γιώργος Οκούδας. Οργάνωνε και εκτελούσε κιόλας και έτσι βοηθάει περισσότερο την ομάδα. Αυτό το ταλέντο, αυτούς τους παίχτες δεν μπορείς να τους περιορίσεις πώς να παίξουν. Τον αφήνεις ελεύθερο και του λες, περιμένω από σένα να δημιουργήσεις, να εκτελέσεις, να πάρεις την ομάδα στην πλάτη σου. Έτσι δεν του δημιουργείς άγχος του παιδιού αυτού, του δίνεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, διότι ένας προπονητής που θα πεις σαν παίχτη, παίξε αυτό που ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα του προπονητή που αφήνει τον παίχτη να ανέβει πιο ψηλά.
0: Ναι, γεγονός είναι ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να είναι και θα είναι ο ηγέτης του φετινού ΠΑΟΚ, έτσι φαίνεται.
1: Οπωσδήποτε, μα ο ηγέτης ήταν και πέρσι ο Κωνσταντέλιας. Απλώς εγώ πιστεύω ότι είχε περιορισμένες ενέργειες. Εγώ πιστεύω δεν του είναι το ελεύθερο προπονητής να κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Ναι. Είναι ένα ταλέντο να το έχει καλά ο Θεός, γιατί βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή που τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν βλέπαμε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι αθλητής, είναι ποδοσφαιριστής. Και να το έχει καλά ο Θεός, να τον βλέπουμε και να τον χαιρόμαστε. Φαντάσου τώρα είναι ο παίκτης αυτός που όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδος άρχισαν και τον αγαπούν και τον χειροκροτούν. Αυτό που είχε κάνει τότε που ήταν πολύ δύσκολο, το είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Οκούδας.
0: Ναι, και μετά ο Βάσια.
1: Ναι. Αυτή η παίχτε. Ναι, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟ, γι' αυτό λέω το...
0: επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟ, σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά επειδή αυτοί οι παίχτες είναι όλων των ομάδων, π.χ. ας πούμε και ο Μαύρος, αν πάει σε ένα γήπεδο, αν πήγαινε κλπ, θα χειροκροτιόταν ο Βαζέχα, ναι, το ίδιο.
1: Ναι, είναι κάποιοι παίχτες που, ναι, και να πάνε αυτό που είπες Νίκο, το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν.
0: Ναι,
1: ή λέγεται Μαύρος, ή Βαζέχα, ή Χατσιπαναγής. Είναι κάποιοι 5-6-7 παίχτες που είναι αγαπητοί στο ελληνικό φύλαδο.
0: Βέβαια. Τώρα, η πρόκριση αυτή φέρνει τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ. Βέβαια, δεν ξέρουμε, η Άντερλεχτ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί είναι μια καλή ομάδα και είναι μια ομάδα ιστορική. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, αυτό που είδατε, πού έχει ελλείψεις, αδυναμίες κλπ.
1: Κοίταξε, καταρχήν ο ΠΑΟΚ είναι ότι έχει παίξει μόνο δύο παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του η ομάδα. Και προσπαθεί ο προπονητής τώρα να τους επαναφέρει, και όσο πιο γρήγορα τους επαναφέρει τόσο καλύτερα θα είναι. Πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη ειδικά δεν είναι εύκολο και να λέμε ότι είναι σίγουρο. Έτσι.
0: Ναι, σωστά,
1: ο ΠΑΟΚ πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πιο δυνατός. Το καλό είναι που έχουμε δει τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια ότι δεν δίνει ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα να δημιουργηθεί γκολ. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα τα αμυντικά χαφ και η άμυνα έχουν τέτοιο συγχρονισμό που δεν αφήνει την αντίπαλη ομάδα να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο.
0: Ναι. Νομίζω ότι επειδή θα πάρει και δεξί μπακ ένα Γάλλο, θα πάρει και χαφ ένα Γάλλο επίσης, τον Λουσέ, ο οποίος φυσιολογικά έρχεται εντός των επόμενων ημερών, αλλά πάει να ενισχύσει και του λείπει ο Σέντερ Φορ. Και επίσης μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στην περίπτωση Γιαννούλη, ο οποίος θα στοιχήσει 4 εκατομμύρια στην Augsburg και 1,5 εκατομμύριο παίκτης, που είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά αν πάρει και το Γιαννούλη, θα έχει 4 αριστερά μπακ με έναν Γκόμεζ, ο οποίος έχει κερδίσει εντυπώσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια, ένα Μπάμπα που δεν αφισβητείται, ένα Τέιλορ σαν τρίτο μπακ που νομίζω δεν θα το χρησιμοποιήσει, θα έχει 4 αριστερά μπακ.
1: Τώρα ο ΠΑΟΚ, εκτός από ότι θα κοιτάξει για τη φετινή χρονιά, αλλά κοιτάει και το μέλλον. Γιατί τώρα ο Μπαμπά, ξέρω εγώ, θα μπορεί του χρόνου, θα τον κρατήσουνε. Ναι. Θέλει να καλυφθεί εκεί στην αριστερή πλευρά, γιατί αν θυμάσαι πέρσι, είχε μπουκώσει το παιδί. Έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό που βλέπω με αυτόν τον προπονητή, είναι ότι τώρα τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια κάνει καλή διαχείριση στην ομάδα. Δίνει ψυχολογία και πιστεύω στους παίκτες. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι παίκτες ήταν στην άκρη και κάποιοι παίζανε μέτρια, ήταν μέσα στην ομάδα. Αυτός ο προπονητής μέχρι σήμερα δείχνει κάτι διαφορετικό. Πιστεύω, όπως είχα πει και την άλλη φορά, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικός φέτος από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλάζει. Γίνεται μια ομάδα και επιθετική, δηλαδή δεν κλείνεται και αυγή στην αντεπίθεση. Λες, παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Και ο ρόλος του Κωνσταντέλια είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
0: Βέβαια. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να σχολιάσουμε είναι η περίπτωση του Center Four. Ο Center Four είναι απαραίτητος, νομίζω, σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω η δική σας εκτίμηση ποια είναι.
1: Σίγουρα θέλεις ένα Center Four, γιατί και ο Μύθος δεν είναι έτοιμο το παιδί ακόμα να πρωταγωνιστήσει αμέσως. Θέλει ένα Center Four, γιατί τουλάχιστον θέλει ένα Center Four να βγάζει πάνω από 15 γκολ τη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι το Center Four, όχι με 7 γκολ και 8.
0: Ο κανονικός φορ αυτός είναι 15 γκολ.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Βέβαια. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη, λοιπόν, γιατί και ο Γερεμέγεφ, εντάξει, καλός είναι για την περιοχή, αλλά δεν είναι η σεντερφοράρα, ας πούμε, που λέγαμε, έτσι, ναι.
1: Ναι, θέλεις ένα σεντερφόρ να σου βγάζει 15 γκολ τουλάχιστον. Αυτό, για μένα αυτός είναι σεντερφόρ. Θα σου βγάλει 8 γκολ και 9 γκολ και 10, σου βγάζει και ο Χαμπ, που λέγεται Κωνσταντέλιας. Ναι. Αν βοηθήσει και ένα σεντερφόρ με 15 γκολ, η ομάδα θα πάει ψηλά.
0: Τώρα, επειδή ο Τάκης Παντέλης μας έχει συνηθίσει για να λέει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί πολλοί να μην τα βλέπουν, σε αυτό τον προπονητή, στα δύο παιχνίδια, βεβαίως είναι νωρίς, τι είδατε καινούριο που εφαρμόζει την ομάδα σε σχέση με τον Λουτσέσκου?
1: Καταρχήν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ελευθερώνει τους παίχτες. Δεν τους δημιουργεί άγχος. Και ακόμα και ο Ζαφίρης, τον βλέπεις πολύ διαφορετικά το παιδί να παίζει από το Δεκέμβριο που ήρθε.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω και αυτό να τον είχε κουμπώσει, δηλαδή η ψυχολογία του δεν ήταν, ενώ στα δύο παιχνίδια θα τον βλέπω το παιδί, θα πάρει την μπάλα, θα τη μοιράσει, θα την κατεβάσει, θα σουτάρει, θα έχει αέρα. Δεν είναι σφιγμένος. Πιστεύω ότι απλώς σε αυτό το προπονητή βλέπω στα δύο παιχνίδια ότι έχει ελευθερώσει τους παίχτες αυτό που έχουν και ξέρουν να το δείξουν και να μην φοβούνται.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Απελευθέρωση των παιχτών. Ναι, απελευθέρωση των παιχτών κλπ. Ωραία, τα είπαμε ωραία όπως πάντα. Τάκης Παντέλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο μου.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Ακούσαμε τον Τάκη Παντέλη, αλλά πάμε λίγο, Αλέξανδρε Γιαννόγλου, να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί υπάρχει φωτιά και στο κομπότι της Άρτας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
3: Τις εξαμηνές, με ό,τι μέσο έχουν, έτσι ώστε να πυροφέστες. Να προχωρήσουμε εδώ, να δείξει παρακαλώ που είναι το σημείο του χωριού, που είναι τα πρώτα σπίτια ακριβώς
4: πίσω μας τώρα το χωριό. Έχει κυκλωθεί από τον καπνό. Ευτυχώς είναι καπνός αυτή τη στιγμή. Το στίχημα τώρα της πυροσβεστικής είναι να μην πλησιάσει η φωτιά κοντά στα πρώτα σπίτια. Η φορά του ανέμου είναι προς το χωριό. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, στοχευμένες ρήψεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις να μην φτάσει η φωτιά κοντά στο χωριό, να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια. Το άνοιγμα της φωτιάς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επικρατούσαν πιο θυελώδεις άνεμοι νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο ηρεμήσει, έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι και έτσι λοιπόν ίσως καταφέρουν οι πυροσβέστες μας που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το μαύρο το καπνό από τα ελαιόδεντρα που καίγονται, άλλα δέντρα που καίγονται που υπάρχουν στο Λάκκο και σε όλο αυτό το κάμπο που εκτείνεται μπροστά μας στην εικόνα που σας δείχνει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Βλέπετε με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο βάθος, εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν συνεχώς νερό, όμως από άκρη σε άκρη ξεπετάγονται πύρινες γλώσσες, ξεπετάγεται φωτιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μέτωπο και καταγράφουμε αυτές τις εικόνες από άκρη σε άκρη, ξεσπούν συνεχώς νέες πύρινες γλώσσες. Ας ελπίσουμε τώρα λίγο που κόπασαν οι άνεμοι να κρατήσει αυτό το κενό, αυτό το διάλειμμα των ανέμων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, Σταυρούλα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κοντά στο χωριό και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην πλήρη κατάσβεση αργότερα. Έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν οι πυροσβέστες εδώ πέρα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε να μην κινδυνεύσουν οι περιουσίες.
5: Μακάρι ας τους βοηθήσει λίγο το γεγονός ότι έστω αυτή την ώρα έχει κοπάσει για λίγο αυτός ο σφοδρός άνεμος που έχει πραγματικά κάνει ολόκληρη τη χώρα να είναι στο κόκκινο, με τις πυρκαγιές να εκδηλώνονται η μία πίσω από την άλλη σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Βιωτία, θα επιστρέψουμε σε αυτό το διπλό μέτωπο που σας λέμε από την αρχή, που είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλές ώρες. Λοιπόν, είναι ο Δήμαρχος Λεύτρων μαζί μας, ο Κοινοτάρχης Λεύτρων, και θα του ζητήσω, Πρόεδρε καλησπέρα, να μας δώσετε την
6: καλησπέρα,
5: εικόνα.
6: Καλησπέρα, κύριε Χριστοφιλέ. Καλησπέρα.
5: Να μας δώσετε την εικόνα από το σημείο τώρα που είστε εσείς, να πούμε και αν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο χάρτη και θα βλέπουμε και τις εικόνες. Ήταν το ένα μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Μετά είχαμε πιο βόρεια και δυτικά, στην περιοχή Ξηρομέρη. Και τώρα έχει...
6: Ξηρονομή,
5: συγγνώμη, το λέω, Ξηρονομή τη λέω δεύτερη φορά που τη λέω λάθος. Και τώρα τις τελευταίες ώρες είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, πιο ανατολικά από την Ξηρονομή, σε μια ευθεία γραμμή δηλαδή απέναντι, στην περιοχή τη δική σας, στα Λεύτρα. Για πείτε μας τι γίνεται.
6: Η κατάσταση, κυρία Χριστοφιλέ, ήταν πραγματικά δραματική. Από το πρωί που εκδηλώθηκε η πρώτη φωτιά στη Ξηρονομή και μετά στην περιοχή δίπλα μας στον Άγιο Βασίλειο, θέλω να καταλάβετε η περιοχή Λιβαδόστρα που είμαι εγώ τώρα, είμαστε ακριβώς στη μέση.
5: Ναι.
6: Από εδώ προήλθε η διάσωση όλων των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου. Οι βάρκες ερχόντουσαν η μία μετά την άλλη, με εντολή του Δημάρχου. Κατέβηκαν κάτω και πήγαν τις μάσκες, γιατί ο καπνός μέσα στη θάλασσα ήταν πραγματικά τρομακτικός.
5: Εμείς να πούμε τώρα, Πρόεδρε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι δορυφορική εικόνα από το ΜΕΤΕΟ που δείχνει αυτό που μας περιγράφετε εσείς εκεί που είσαστε μέσα στο στόμα της φωτιάς, τον καπνό που βλέπει όλη η Ελλάδα. Έχει φτάσει μέχρι τη Λακωνία ο καπνός από το μέτωπο της Βιωτίας.
6: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που ζήσαμε ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή κάνει ρήψεις ένα ελικόπτερο και πραγματικά είναι σωτήριο το ότι η φωτιά θα αποκοπεί ώστε να μην ενωθούν τα δύο μέτωπα. Αυτό ζητούσαμε πριν εμείς σαν κοινότητα. Έγινε πράξη. Το ελικόπτερο κάνει καταπληκτικές ρήψεις.
5: Ευτυχώς μπορεί και επιχειρούν τώρα, γιατί για πολλές ώρες δεν γινόταν αυτό, Πρόεδρε.
6: Βεβαίως, οι ρηπές των ανέμων ήταν τεράστιες.
5: Ναι. Τώρα έχουν φύγει, έχει γίνει η εκένωση κανονικά, συνεχίζεται επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα, Πρόεδρε, από τον Άγιο Βασίλειο, από το Καλαμάκι.
6: Κυρία Χρυστοφυλέ, ήταν και η τελευταία πριν από περίπου 1 τέταρτο 20 λεπτά.
5: Ναι. Πόσοι?
6: Είναι πλέον, ήταν 6 άτομα τα τελευταία. Έγινε η εκένωση. Εκτιμώ ότι ήταν επιτυχής και πραγματικά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική. Νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ επαγγελματικά αυτή τη φορά. Το θέμα ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ
5: στενάχρονο. Έχει το δύσκολο πάντα. Ευτυχώς.
6: Αυτό.
5: Τώρα, Πρόεδρε, εσείς έχετε ζημιά.
0: Εδώ είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤ, θα ξανασυνδεθούμε στο δεύτερο μέρος, αλλά τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Κώστας Τουτσίδης θα ενημερώσει σχετικά στα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα.

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί